Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Έχω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κόψει σχεδόν

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

97 FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, μας αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: ακόμα.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρυθμός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Ρυθμός 89,8.

0: Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Φέρης Οικονομόπουλος.
2: Φέρης.
1: Φέρης Ιβέρτης.
2: Φέρης.
3: Συγγνώμη, όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πίσω.
4: Ζευγάρι.
3: Δηλαδή το λέω.
2: Σεβαστέ.
1: Ωραία.
3: Φέρης Οικορδόνης, πες για να είναι αυτό.
1: Όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής. Φέρης ή Ρουβάς.
3: Εντάξει.
2: Ρουβάς.
1: Α, το Ρουβά τότε. Άστε,
2: όχι, γιατί
3: ο Ρουβάς και φίλε και φίλε. Όλοι, ρε, φίλε. Ναι, ναι.
1: Φέρης ή Γιαννιάς.
2: Φέρης, ρε. Φέρης.
1: Γιατί, για Γιαννιάς είναι ωραίος.
3: Κάνα
2: μου παρεξηγήσει. Μα είναι πολύ ωραίος ο Γιαννιάς.
1: Φέρης ή Ρέμος.
2: Τώρα.
1: Άντρας.
2: Φερέμος.
1: Φερέρέμος.
2: Ήρθα το μεσερέμος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε?
2: Δεν θα ήτανε Σάββατο.
1: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι.
2: Τι γνώσεις έχω ρε γάμο. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
1: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός.
2: Πάντα γινότανε Σάββατο.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
3: Είναι
1: κάτι,
3: Σάββατο
1: λοιπόν,
3: γεννημένος.
1: Πού έγινε ο διαγωνισμός?
3: Σε ποια χώρα, σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
1: Υποχρεωτικά.
2: Συγκεκριμένα στο
3: Ελσίνκι.
2: Λουξεμβούργο.
3: Α, μάλιστα.
1: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη?
2: Γιατί την προηγούμενη χρονιά.
1: Είχε κερδίσει ποιο στο διαγωνισμό της Eurovision?
2: Η Ιταλία.
1: Η Ιταλία με ποιον όμως?
2: Η Ιταλία με τον Del Piero.
3: Όχι ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Με έναν μεγάλο μου έρωτα.
3: Ναι.
1: Τον Τότο Κοτούνιο.
3: Ο Τότο Κοτούνιο
1: ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει «Ελασάτε μη καντάρε». Λασάτε μη καντάρε. Σόνο Ιταλιάνο. Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
11: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
12: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
13: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων.
2: Σταμάτα!
1: Τι είναι αυτό, άραγε.
3: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά, βλέπω. Μεών, μέα.
1: Έχεις τόσο δίκιο.
4: Τι είπες εσύ, τι είπες.
3: Είπε Μαΐων.
4: Ναι. Ενώ είναι.
3: Μεών.
5: Πράγματα τώρα διανόητα.
4: Μεών, μάλλον. Μεών. Ναι. Γιατί, ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο πολλών Μαΐων. Ωραία, τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί, παιδιά, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Σιγητή.
1: Κλεοπάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκι.
4: Είπε παιδάκια.
1: Είπε παιδάκια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,
2: τι? Το έκανες ποδαράκι.
3: Χάρη με το πόδι.
2: Είδες που σας τα λέω? Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
3: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
1: Ακούστε κύριε συγκύριε.
2: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
3: Με το πόδι το πόδι.
2: Το πόδι με το πόδι.
1: Ακούστε τι συνέβη τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδωσα λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
2: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
1: Και
2: αυτό
1: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
3: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
1: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
3: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ ξέρω φίλο που του αρέσει να περιπίτεξε σου την γυναίκα του. Τη βγάζει τα παπούτσια, τα ρούχα.
2: Αχ, τι ωραίο είναι αυτό,
1: τα ρούχα όλα.
2: Να τη βγάζει τα παπούτσια.
1: Την παίρνει αγκαλιά, την πηγαίνει στο κρεβάτι, την παίρνει το φαγητό
2: και τα λοιπά.
3: Εγώ! Σε πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
4: Πεχαρά!
3: Εγώ ρε παιδιά!
4: Πεχαρά!
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα είναι η μέρα κωδικών πρόσβασης.
2: 0000. Γιορτάζει σήμερα το. Όχι, το δικό μου είναι πιο δύσκολο. Του Χρήστου είμαι σίγουρο ότι έχει κάπου ένα 0000.
3: Το έχω βάλει αυτό.
2: Ναι, καλά, 100%.
3: Και το ξεχάσει.
1: Εγώ νομίζω πρέπει να καθιερωθεί μια μέρα που ξεχνά του κωδικού πρόσβαση.
4: Γιατί έχει συμβεί σε όλου μα πολλά.
1: Σε όλου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, αν δεν απλοποιηθεί αυτό, εάν δεν βρεθεί κάτι που δεν ξέρω να είναι πολύ απλό. Ό,τι πιο απλό γίνεται. Πείτε μου.
2: Δάχτυλο. Το δάχτυλο είναι ένα βήμα.
4: Τι λες, ρε, άμα κοιμάσαι και σου πάρουν το δάχτυλο.
1: Το μάτι.
3: Πώς θα μου πάρουν το δάχτυλο.
4: Ρε, εσύ είναι κάποιος δίπλα σου την ώρα που κοιμάσαι και παίρνει το δάχτυλό σου και το βάζει.
1: Ναι, σωστό.
4: Και μετά σου παίρνουν τα λεφτά απλά.
3: Δεν καταλάβω ότι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα, θα βρεθεί δίπλα μου την ώρα που κοιμάμαι. Που να μην του έχω κοιμηθεί.
1: Σύντροφό σου.
2: Και μου πάρει τα λεφτά.
1: Ναι, δεν λέμε δίπλα.
2: Άτιμε γυναίκε.
4: Και άτιμε άντρε. Το έχουν κάνει και άντρε αυτό.
2: Το πουκ. Τε βάζει το πουκ.
4: Ωρε, φίλε με αυτό το
1: πουκ.
2: Πιν και πουκ. Το πουκ! Το πουκ!
4: Με έχει βασανίσει τόσο πολύ το πουκ στη ζωή μου, παιδιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα,
1: προς
2: Γιάννη.
1: Όλη την παρέα. Καλημέρα. Κατερίνα, τι γίνεται, καλά.
2: Καλά. Είμαι καλά.
1: Είσαι καλά, είσαι ικανοποιημένη με τα χθεσινά γεγονότα.
2: Είμαι ικανοποιημένη.
1: Τα βραδινά.
2: Με το αποτέλεσμα.
1: Με το αποτέλεσμα.
2: Με το αποτέλεσμα.
1: Κάτι δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη πολύ.
2: Δεν μ' άρεσε η βραδιά.
1: Δεν σ' άρεσε η βραδιά.
2: Να φανταστείς, κοιμήθηκα.
1: Άρα δεν σε κράτησε μέχρι τέλος. Έτσι, μάλιστα. Το ίδιο και εσένα. Εμένα και εμένα.
2: Μέχρι πού είδε.
1: Δεν είδα τα αποτελέσματα, τα είδα το πρωί με περίπνωση.
2: Κατάλαβες.
1: Αλλά είμαι σίγουρος θα περάσει, εντάξει. Φαινόταν. Δηλαδή από τα τραγούδια που είδα και στην αρχή. Το πρώτο μ' άρεσε, πρέπει να σας πω. Με το που ξεκίνησε.
2: Και στον Αρίωνα.
1: Σας το είχα ξαναπεί εδώ. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
2: Της Μολδαβίας.
1: Ναι, που βγαίνουν όλοι μαζί και φωνάζουν. Αυτό μ' άρεσε.
3: Δεν έχω δει καθόλου.
1: Α, δεν είδες καθόλου.
2: Τι έχεις, Γιάννη μου?
3: Όχι, όλα καλά.
1: Εντάξει.
3: Όλα καλά.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα σηκώθηκε.
3: Όχι, για να το πω. Είμαι λίγο.
1: Φορτωμένος.
3: Όχι, φορτωμένος. Είμαι λίγο στεναχωρημένος.
1: Γιατί?
3: Αφενός με είχε επηρεάσει χθες πάρα πολύ το γεγονός mm-hmm. με τα δύο κορίτσια.
2: Mm-hmm. Αυτό είναι
3: ήταν
2: τρομακτικό,
3: ένα μεγάλο βάρος.
2: Τρομακτικό.
1: Αυτό είναι φοβερό γεγονός, ναι.
3: Και συνέβη και κάτι σε έναν κοντινό μου άνθρωπο πολύ τώρα στη διάρκεια της νύχτας. Και επειδή
1: μάλιστα,
3: είχα μια επικοινωνία τώρα πριν, είναι λίγο δύσκολη ημέρα, αλλά όλα καλά.
1: Μάλιστα.
3: Όλα καλά, δεν έχω δει καθόλου από το
1: ευχόμαστε
3: θεσινό.
1: Τα καλύτερα πραγματικά, ναι. Γιατί εντάξει, ξεκινάμε πάντα υποτίθεται με τα γεγονότα που μπορεί να μας διασκεδάσουν, να μας ψυχαγωγήσουν.
3: Έτσι, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Τα πιο σημαντικά αυτό, πράγματα είναι άλλα και ειδικά η υγεία των ανθρώπων και ειδικά των δικών μας, των κοντινών ανθρώπων, ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.
3: Το χθεσινό πάντως θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να... να μας προβληματίσει όλους.
1: Για τα κορίτσια,
3: ναι, ναι, ναι. Όλους. Σαν κοινωνία, συγκλονιστικά δηλαδή.
1: Είναι συγκλονιστικό. Η πίεση.
2: Θα πω την αμαρτία μου, δεν μπορούσα να το βλέπω στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, εντάξει. Είναι...
2: Ήταν και τα παιδιά μου μπροστά και άλλαζα το κανάλι, δηλαδή παρακολούθησα το θέμα.
3: Πολύ βαρύ.
1: Και... Ναι, είναι φοβερό.
3: Πάρα πολύ βαρύ.
2: Ενώ
3: αλλά...
2: ξέρουν ότι ξέρω κάποια στιγμή θα δούμε ειδήσεις γιατί θέλει η μαμά για τη δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα. Παιδιά, το άλλαζα, δεν μπορούσα. Mm.
1: Αυτό το ότι τα παιδιά πολλές φορές μπαίνουν πια στον αυτόματο, οι γονείς δεν συνδέονται, δεν επικοινωνούν, είναι μια εποχή φοβερή.
3: Και είναι, όλο το σύστημα χρόνια τώρα, λάθος μωρέ, δομημένο όλο, εξετάσεις, άγχος,
1: πίεση, άγχος,
3: βαθμοί, αποτυχίες, να χρεώνονται τα παιδιά από
1: μικρές
3: ηλικίες.
1: Πάντα. Εγώ θυμάμαι πάντα δηλαδή αυτή πάντα. Η πίεση, αλλά μεγαλώνει αυτή η πίεση. Τα παιδιά είναι τόσο φορτωμένα πραγματικά και δεν καταλαβαίνουμε τι κρύβουν μέσα στην ψυχή τους. Η επικοινωνία αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Οι γονείς, αυτό πρέπει να. Όχι, δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι και το περιβάλλον, και το σχολείο, είναι τόσα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως την είπες, Γιάννη.
3: Έτσι,
1: αυτό
3: έτσι.
1: Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Εμείς εδώ είμαστε μαζί σας να σας κρατήσουμε όσο δυνατόν καλύτερη παρέα γίνεται με όλα τα γεγονότα.
2: Δεν είναι βέβαια, δεν είμαστε βέβαια. Και εκτός όμως της πραγματικότητας.
1: Εννοείται αυτό.
2: Αυτό
1: λέω, ναι. Μα πολλές φορές η καλή παρέα δεν είναι να κάνουμε τον άλλο να γελάει, είναι να τον κάνουμε να συνδεόμαστε μαζί του, να επικοινωνούμε, να προβληματιζόμαστε. Όλα τα συναισθήματα, έτσι είναι η ζωή η ίδια. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Αυτή την ώρα έχει καθυστερήσει στην...
1: Η ίδια. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Δρόμος 89,8, είναι 7 και 8 η ώρα. Να πούμε σήμερα 13 Μαΐου, χρόνια πολλά, να τα κατοστήσει ο Νίκος ο Αλιάγας. Σήμερα έχει
1: χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και στον κουμπάρο μου.
0: Ποιος είναι ο κουμπάρος?
1: Το Χρήστο.
0: Ο Χριστάρας.
1: Ο Χριστάρας.
0: Ο Χριστάρας.
1: Ο κουμπάρος μου ο Χριστός.
0: Μπράβο ρε Χριστάρα, να σε καλά. Χρόνια πολλά και στον φίλο μας τον Ντένις.
2: Τον Τρομερό.
0: Το Ρότμαν. Κολλητός φίλος του Κιμ Γιον Ουν.
2: Είναι ακόμα ή τα έχουν σπάσει αυτοί?
0: Όχι, δεν τα έχουν σπάσει.
1: Αλήθεια το λέτε. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Από ό,τι ξέρω, κρατάνε πολύ καλή σχέση.
1: Αλήθεια τώρα σημαίνει αυτό. Δεν το ξέρω. Αλήθεια.
0: Είναι αυτός που κάλεσε ο Κιμ Γιον Ουν, ο τρίτος στη σειρά δηλαδή.
1: Ο αυτός, ο τωρινός.
0: Ο τωρινός ακριβώς, ο οποίος ήταν.

0: Είχε σπουδάσει εκτός από την Ελβετία. Ο Ελβετία ήταν ο παππούς, ο μπαμπάς μάλλον. Στη Ζυρίχη σπούδαζε. Αυτός είχε πάει και
1: Αμερική,
0: Σικάγο.
1: Ήταν
0: στην Αμερική, μπράβο. Μεγάλος φαν των Σικάγο. Είχε στείλει πρώτα κάλεσμα στον Μάικ Τζόρνταν.
2: Ναι.
0: Δεν δέχτηκε την.
2: Σταμάτα ρε!
0: Την πρόσκληση ο Μάικ Τζόρνταν.
1: Τα έχει πει η Κατερίνα ότι είναι σνόμπο.
0: Και μετά.
1: Μάικλ Τζόρνταν.
2: Ναι. Είπα ότι φλεξάρει λεφτά και δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Εντάξει, ο Μάικ Τζόρνταν δεν είχε καμιά ανάγκη. Τι να πάει τώρα στο. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Λέει, όχι,
2: είχε
0: δεν
2: ο άλλο, μωρέ.
0: Ε?
2: Είχε ο άλλο, λε.
0: Ο άλλο είναι άλλη περίπτωση. Είναι τελείως
1: δεν είναι θέμα ανάγκη, θέμα τρέλα είναι, πιστεύω. Βάρανε λίγο την.
0: Τι είπε όμω.
2: Δεν είσαι ρώτημα αν δεν είναι αυτό με τα περίεργα μαλλιά.
1: Που άλλαζε χρώμα στο μαλλί.
2: Που είχε κοπέλα τη Μαντόνα.
0: Που, ναι, που είχε παντρευτεί και είχε ντυθεί νύφη ο ίδιος.
2: Ναι, μπράβο, αυτό είναι ο τέλος.
0: Που είχε φύγει ένα τετραήμερο, είχε πάει στο Las Vegas, τον ψάχναν όλοι. Και τον πήγαν και τον πετύχαν με 4-5 γυναίκες σε μια πισίνα μαζί να είναι τέτοια φάση.
2: Ενώ έπρεπε να παίξει.
0: Ενώ έπρεπε να παίξει, ναι. Έφυγε από αγώνα, ναι, εντάξει, περίπτωση άρα μεγάλη. Και πήγε, δέχτηκε την πρόσκληση, ενώ δεν ήξερε καν τι είναι η Βόρεια Κορέα, τι είναι ο Κιμ Γιονούν, δεν είχε ακούσει τίποτα.
2: Δεν είχε ρωτήσει.
0: Πήγε εκεί, λέει. Νόμιζε
2: ότι κάτι στο Las Vegas εκεί πέρα κοντά.
0: Και ξαφνικά εμφανίστηκε σε ένα στάδιο γεμάτο.
2: Ναι.
0: Που όταν μπήκε μέσα, ξέρω εγώ, τον υποδέχτηκαν με κάποια χειροκροτήματα, αλλά μετά από λίγο άρχισαν τα χειροκροτήματα να γίνονται. Να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται το χειροκροτήμα και
2: η
0: να
2: ενέργεια.
0: Είναι κανένα μισάωρο. Και νόμιζε ότι χειροκροτούσαν αυτόν. Και βλέπει ξαφνικά τον Κιμ Γιονούν να είναι. Μισή ώρα το χειροκροτούσαν.
2: Πόρε φίλε.
0: Ναι. Μέχρι δηλαδή να κάνει το νόημα ο Κιμ Γιονούν να σταματήσουν να χαμηλώσουν τα χειροκροτήματα, χειροκροτούσαν όλοι.
1: Αν σταματήσει χωρί νόημα, την πάτησε. Αν σταματήσει μόνο σου, υπάρχουν κυρώσει.
2: Δεν είναι εύκολο να χειροκροτήσει μισή ώρα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ποιο έχει το μεγαλύτερο χειροκρότημα στην ιστορία των Όσκαρ. Το μεγαλύτερο συνεχόμενο.
1: Καλό.
2: Ο Τσάπλιν.
0: Ακριβώς. Ο Τσάπλιν. 12 λεπτά. Δεν έχει σπάσει. Το 56, τότε που πήγε μετά από την Ελβετία.
2: Να σας πω κάτι. Έχετε πάει, ας πούμε, σε πολύ ωραίες παραστάσεις που θέλετε να τιμήσετε τους ηθοποιούς. Έτσι. Γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικοί. Και αρχίζετε και χειροκροτείτε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Πόση ώρα μέχρι να πάθουν κάτι τα χέρια σας.
1: Εγώ στα 2 λεπτά κουράζομαι.
0: Και
1: εγώ
0: πάρα πολύ. Λεπτά είναι.
2: Και εγώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω, αυτή πώς μισή ώρα, τι.
1: Πιστεύω ότι σε αυτά τα μακρόσυρτα χειροκροτήματα υπάρχουν διαλύματα. Δηλαδή,
2: είναι rotation, ας πούμε.
1: Λέω εγώ στον Χριστό, θα σταματήσω λίγο. Δώσε λίγο παραπάνω για μένα.
0: Κάνεις ότι χειροκροτάς, ναι.
1: Ναι, ναι. Μετά μου λέει τώρα πάρ' το εσύ, σταματά. Δηλαδή,
2: μα
1: δεν
2: γίνεται μόνο έτσι.
0: Το δράμα είναι με κάτι παραστάσεις που όχι δεν θες να χειροκροτήσεις, θες να φύγεις τρέχοντας που δεν σ' άρεσε, αλλά επειδή.
2: Είσαι μπροστά.
0: Είσαι μπροστά, κάνεις τη χειροδέση. Ότι σε αρέσει.
2: Επειδή ξέρεις το σκηνοθέτη και σε κοιτάς τα μάτια.
0: Ή τον πρωταγωνιστή, ξέρω εγώ. Χειροδοτάς, χειροδοτάς. Φεύγουν αυτοί και λες, ουφ, τώρα τελείωσε. Και ξαναγυρνάνε.
2: Γιατί αυτοί πιστεύουν ότι.
0: Τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Τους άρεσε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα παίξουμε και ένα letter game.
2: Θα παίξουμε letter game, αλλά δεν είναι ένα απλό letter game. Έχουμε δωράρα πολύ σοβαρή.
0: Δυνατή δωράρα.
2: Έχουμε ένα σετ καλλιντικών Ζαρτό. Η Ζαρτό είναι αυτή η εταιρεία που αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντα την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα τη επιδερμίδα. Σα έχω πει για αυτά τα δύο προϊόντα και άλλη φορά. Για ακούστε τα λοιπόν. Είναι η Gold Cream, η οποία έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναζωογονεί την επιδερμίδα και να χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Τώρα όμως που ανεβαίνει η θερμοκρασία, που θα αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω, που θα πηγαίνουμε για μπανάκια, να την και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα. Θα πάρουμε τηλέφωνο τώρα, πολλά τηλεφωνήματα μαζί.
0: 211 1891 898, σας περιμένουμε.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 10, περιμένετε, 18 τώρα μόλις πήγε.
5: Μα είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
4: Είναι ακριβή.
5: Είναι καταπληκτικό.
4: Θα παίξουμε letter game, επαναλαμβάνω, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το ξέρετε. Σας δίνουμε δηλαδή ένα γράμμα και εσείς μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να δώσετε 10 απαντήσεις σε αυτά που σας ζητάμε. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
4: Το όνομά σας.
6: Κατερίνα λέγομαι.
5: Γεια σου Κατερίνα μας.
4: Κατερίνα, βγαίνει για πρώτη φορά στην εκπομπή μας.
5: Βγαίνεις για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, Κατερίνα?
6: Όχι,
4: Κατερίνα.
7: Για δεύτερη.
6: Ή τρίτη ή τέταρτη.
5: Μη μου λες τέτοια πράγματα, είμαστε φίλοι δηλαδή.
4: Ποια είμαστε? Έχουμε οικογένεια.
7: Πού είσαι, Κατερίνα?
4: Γιατί χάθηκες?
5: Έχουμε καιρό να σε ακούσουμε, τι συνέβη?
6: Συνήθως με κοροϊδεύει ο Γιάννης, οπότε παίρνω. Οπότε λέω να περάσει λίγο σκληρά και παίρνω μετά.
7: Γιατί σε κοροϊδεύω?
4: Σήμερα δεν σε κοροϊδεύει. Σήμερα
7: είναι.
6: Γιατί μου λες, μην κλείσει γραμμή. Περίμενε να παίξει και στο άλλο παιχνίδι. Αυτό πάλι σε να πάρει.
7: Α, εσύ είσαι, μπράβο.
5: Είσαι η συνεχόμενη Κατερίνα.
7: Σε θυμήθηκα.
5: Α, εντάξει.
4: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα. Πάμε στην επόμενη ακροάτρια.
5: Κατερίνα, ήσουν εσύ που έπαιξε δύο φορέ σε μία μέρα?
7: Ναι,
6: εγώ είμαι.
4: Τότε που έλειπα.
5: Έλειπες τότε.
6: Ναι, μπράβο, τότε που λείπω Χρήστο.
5: Κατάλαβες. Ενώ τώρα θα... να σου πω κάτι, θα γίνει Χρήστο.
4: Τι?
5: Επειδή εμείς την έχουμε ακούσει πάρα πολύ την Κατερίνα.
4: Okay.
5: Πάρ την πάνω σου τώρα.
4: Λοιπόν, Κατερίνα μου, με τι ασχολείσαι?
6: Είμαι καθαριότητα.
4: Α, αυτό είναι. Καθαριότητα.
7: Χρήστο, η Κατερίνα το ξέρει τόσο κάτω. Μπορεί να σου ρωτάει εκείνη. Να σου λέει λοιπόν, Χρήστο, πάμε. Όνομα.
6: Έλα, Χρήστο, ποιο πράγμα να σου πω. Επειδή, να μου
4: πεις. Όχι, επειδή είσαι τόσο καλή. Θα παίξουμε με το Ωμέγα, θέλεις?
5: Όχι, δεν μπορώ. Πιο Ωμέγα, ρε. Έλα τώρα.
7: Ωμέγα μετά την 7η φορά. Μετά την 7η. Όχι ακόμα.
4: Σημειώστε.
5: Τι φταίει αυτή που κληρώνεται?
4: Στην 7η φορά, μπράβο.
7: Τότε Ωμέγα. Στην 7η φορά έχει Ωμέγα.
4: Λοιπόν, πάμε με πι.
6: Ωραία. Άντε, πάμε.
5: Δεν μπορώ, ρε Χρήστο, δεν μπορώ. Δεν σ' αντέχω. Δεν αντέχω τη μούρη σου όταν κοιτάς έτσι. Δεν σ' αντέχω.
4: Ζώο.
6: Παπαγάλος.
4: Όνομα.
6: Παύλος.
4: Πράγμα.
6: Παγκάκι.
4: Φυτό.
6: Πετούνια.
4: Φαγητό.
7: Τι σαμπορή πετούνια μου λέει.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό. Παθίτσιο.
4: Πόλη.
6: Πάργα.
4: Τον ανήφορο. Χώρα.
5: Σοβαρή.
6: Χώρα. Πολωνία.
4: Επάγγελμα.
6: Ποδοσφαιριστής.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: ΠΑΟΚ.
5: Μπράβο, επιτέλους.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Πάρνηθα.
4: Μπράβο.
5: Κοίταξε, Κατερίνα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ καλή.
4: Εντάξει, μετά από τόσα παιχνίδια.
5: Ναι, αλλά.
4: Δεν το έχει μάθει.
5: Φαίνεται η εμπειρία του ανθρώπου.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ξεχωρίζει η προπόνηση που έχει γίνει.
4: Γεια σου,
5: Κατερίνα. Έχει πάρει και δωράρα. Μπράβο, ρε Κατερίνα.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 24 και μπορούμε τώρα να σχολιάσουμε λίγο αν θέλετε τα χθεσινά γεγονότα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τα χθεσινά βραδινά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έβλεπα, ήμουν μεταξύ Eurovision,
1: ναι,
0: και έβλεπα και από εκεί Mundial, γιατί είχε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Mundial πού?
0: Ναι, για το Mundial. Τώρα έχει ξεκινήσει η ΕΡΤ 2.
2: Αρχίζει, μπαίνει σε...
0: Και βάζει κάτι, Γιάννη, δυνατά. Τώρα έβλεπα χτες για Beckenbauer, έβλεπα για... Είχε διάφορο, για διάφορους παίχτες στην ιστορία του στα Mundial.
2: Είμαστε
0: τα
2: λιγότερο από μήνα, νομίζω.
0: Είμαστε λιγότερο από μήνα, καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Αλλά τέλος πάντων... Την ημέρα της Eurovision έβαλε να δεις...
0: Έβλεπα στα διαλύματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, έβλεπα.
1: Τι διαλύματα, δύο διαλύματα
0: σε
1: από...
0: Σε κάποια τραγούδια το γύρναγα.
2: 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου ξεκινάει.
2: Ναι,
1: είναι πολύ κοντά, λοιπόν.
0: Και είναι και βράδυ αργά.
2: Είναι αργά.
0: Θα ερχόμαστε κατευθείαν.
2: Βέβαια.
1: Είτε
0: θα ερχόμαστε
1: κατευθείαν. Δεν θα ήθελα.
0: Και δασκατερίνα, είναι μεγάλη, είναι πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ποια?
0: Και να, εδώ, με τον Δημήτρη τον Αρετάκη, να μπορείς να κάνεις, ξέρεις, πολύ ωραία εκπομπή.
1: Μόνη μου.
0: Γιατί εμείς θα βγαίνουμε να σε σχολιάζουμε.
1: Δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε
1: λοιπόν,
0: τα.
1: Okay. Γιατί σα ρωτούσα χθες πριν από λίγο για τις γενιές. Εγώ, ας πούμε, είμαι Generation.
0: Εννοείς την ώρα του τραγουδίου που μας ρώτησες. Ναι.
1: Generation, εγώ είμαι Generation X. Η Αέλια είναι Generation Z και ο Αρίωνας Α. Εντάξει. Βλέπαμε μαζί τη Eurovision.
0: Okay.
1: Θέλω να σας πω.
2: Τρεις γενιές
1: διαφορετικές για να σας πω, ας πούμε, ένα γκαλοπάκι που έκανα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ο Αρίωνας ως Generation Α,
0: ναι,
1: γούσταρε από όλα όσα πρόλαβε να δει για αυτός ο κακομύρης, γιατί εντάξει, πρέπει να κοιμηθεί η σχολείο.
0: Μολδαβία.
1: Ήταν τη Μολδαβία.
0: Και εγώ το ίδιο. Εκτός από Ακύλα και Μολδαβία.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, πόσο κοντά είσαι στη νέα γενιά,
0: ναι,
1: Χρήστο
0: και εγώ
1: είσαι κοντά στη νέα γενιά.
0: Γενιά, ναι.
1: Εγώ έτσι θέλω να το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Μα σας το είχα πει ότι αυτό το τραγουδάκι έχει πολλή ενέργεια. Είναι από τα... Ξέρεις, αναστατώνει.
1: Το γούσταρε τη Μολδαβία, τη γούσταρε και η Αέλια.
0: Okay.
1: Αλλά πιο πολύ τρελάθηκε ο Αριώνας, ρε παιδί.
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία. Δεν άρεσε κανέναν.
0: Με το βιολί
1: δεν άρεσε.
0: Θεωρείται φαβορί αυτό, το είστε Γιάννη.
2: Αυτή είναι το φαβορί.
0: Αυτή είναι,
1: μα δεν μα άρεσε.
2: Βρήκανε το ξάρι ή μείνανε χωρίς το ξάρι.
1: Βρήκανε το ξάρι και τις φύγανε όλα τα τέτοια.
2: Οι χορδές.
1: Οι χορδές όλες.
0: Γκάικαν.
1: Από το πάθος.
0: Καλά, παίζει τρομερά η τύπησα.
1: Παίζει, εντάξει.
2: Παίζει όντως ή κάνει ότι παίζει.
0: Όχι, παίζει.
2: Παίζει,
0: παίζει, λέει κανονικά, έτσι τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα από τον Καπουτσίδη που είπε.
1: Όταν ήταν στη Φιλανδία η Αέλια, ήταν λίγο προβληματισμένη, γιατί μου λέει, αυτή παίζει πολύ καλά το βιολί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή την τράβηξε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τον Αρίωνα και εμένα καθόλου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Παρόλο που ο τύπος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Μιλάμε τώρα βλακίες μεταξύ μας.
0: Και είναι και, πώς το λένε, ο τύπος που τραβάει τα βλέμματα. Είναι, ξέρεις.
2: Είναι γκομενιάρης.
1: Είναι αυτός ωραίος άνθρωπος.
0: Αυτός με το μουσί δεν είναι.
1: Αυτός Φιλανδίας ένας είναι. Είναι ένας και μία άλλη.
2: Εντάξει, εμάς μας αρέσει.
1: Αυτό το γούστο
0: μας.
2: Αυτός είναι. Με μουσά τους Φιλανδούς.
0: Ναι, αυτοί μας αρέσουν. Μπράβο.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μελαχρινός. Ναι, Γιάννη.
1: Καλά, δεν τον ξέρεις ποιος είναι.
2: Δεν ξέρω
1: τον
2: Πατσά. Θα το δω τώρα.
0: Δεν ήξερα τον Μπούμπουρας.
1: Ξέρεις με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με τον Τζέικομπ Ελόρτι στο άσχημο.
0: Ποιο είναι ο Τζέικομπ Ελόρτι? Μ' αρέσει που το λέει. Τζέικομπ Ελόρτι.
2: Εσύ με το που πει, μοιάζει με τον Παπα Μιχαήλ.
0: Σαν τον Βόγλι.
1: Αυτός που έπαιξε στα νεμοδαρμένα ύψη.
2: Α, οκ.
0: Εντάξει. Ναι, όντως κάπως έτσι.
1: Σαν τέτοιο είναι.
2: Ωραίο είναι.
1: Εμένα μου άρεσε κάτι. Καλά, για τον Ακύλα θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα σε λίγο. Γιατί τον βλέπω τώρα και στην ΕΡΤ τον δείχνουν εκεί πέρα τα παιδιά από την Eurovision Fest. Ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση. Πραγματικά πολύ καλή.
0: Πες μας για τον Ακύλα.
1: Όχι, θέλω να πω πρώτα για τον Ιταλό.
0: Ναι.
1: Αυτό... Μου άρεσε ο Ιταλός.
0: Ο Ιταλός. Αρέσει... Α, μάλλον ο Ιταλός.
1: Ο Ιταλός μου αρέσει και
0: Κάγκουρας, κάγκουρας.
2: Καγκουρίδρας.
0: Καγκουρίδρας. Ασύλληπτος κάγκουρας.
1: Παππούς εδώ μεταξύ, κανονικός
0: με
1: παππούς.
0: Με μαλλί μαύρο. Σαν...
2: Με πώς το λένε, μπριγιαντίνι.
1: Ναι, όλο.
0: Βαψωμαλιάς δυνατός. Βαψωμαλιάς, κανονικός, 100%. Το λέω. Βαψωμαλιάς, ο οποίος πολύ παλιωμοδίτικο στυλ.
1: Πολύ!
0: Με τρεις από πίσω να χορεύουν εκεί, κάτι μυστήρια.
2: Τι νομίζετε, σαν Ρέμο αυτός?
1: Ναι, από το σαν Ρέμο βγήκε αρχικά.
2: Α, όντως.
1: Ναι, αυτή η πάντα. Αν έτσι το κάνουμε.
0: Παλιωμοδίτης αυτός, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός είναι παππούς και κλείνει τρία εγγόνια, ξέρω που είπε ο Γιώργος. Αλήθεια, ναι.
0: Φαίνεται. Μπερλουσκόνι στυλ.
1: Όχι, ρε.
0: Δηλαδή η φάτσα του είναι σαν νέο Μπερλουσκόνι.
1: Άκου λίγο. Γιάννη, για να καταλάβουμε. Είναι σαν τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Όταν ο Πέτρος Ιακωβίδης θα γεράσει. Δεν ήταν όμως μια άλλη νότα.
0: Ήταν κάτι διαφορετικό, ναι.
1: Ήταν κάτι άλλο.
2: Πέρασε.
1: Είναι Big Four, είναι Big Four.
0: Α, είναι Big Four.
2: Αυτός διαγωνίζεται για την πλάκα του
1: χθες. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Okay. Είναι εκεί πέρα, μπαίνει κατευθείαν στο τελικό.
0: Να, τώρα δείχνει την Ατένα, δείχνει τον Ακύλα. Ναι.
1: Μπράβο, Παρθένα, Θεά, όλη η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι το παιδί αυτό δεν φοβήθηκε καθόλου. Ήτανε σχεδόν ατάραχος.
0: Εγώ το φοβήθηκα το πατίνι. Εκεί με το πατίνι που πήγε με τον απόδι. Όχι,
1: όλοι.
0: Εκεί λέω θα γίνει
1: τώρα. Ήταν η Έλλη από δίπλα μου λέγει Μην πέσεις.
0: Σε ρωτάω. Κατάλαβες ότι είχαμε δύο Ακύλες.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες.
1: Τι γινόταν διαφορετικά.
0: Σε ποιο σημείο.
1: Στο τρίτο. Αλλά αυτό το ήξερα, δεν είναι.
2: Τι είναι ότι είχαμε δύο Ακύλες.
0: Ο Γιάννης δεν το ήξερε.
2: Υπάρχει ντουμπλέρ.
1: Υπάρχει
0: ένας δεύτερος Ακύλας. Μπαίνει στο δωμάτιο.
1: Στο τρίτο δωμάτιο, αυτός που εμφανίζεται είναι ένας.
2: Έλα ρε.
0: Ένας που είναι ντυμένος η ίδια.
1: Ντυμένος εδώ.
0: Και τον βλέπουμε μαζί με αυτό που είναι χρυσαφή.
1: Α, τώρα θα το δείξει. Δες. Μπαίνει εδώ στο άλλο δωμάτιο, για να καταλάβετε, είναι εδώ τώρα που είναι το άγαλμα. Τώρα μπαίνει στο τρίτο δωμάτιο.
2: Ο κανονικός Ακύλας.
1: Αυτός είναι ο κανονικός Ακύλας. Δες τον τώρα. Φεύγει τώρα ο Ακύλας για να μπορέσει να ανέβει πάνω και να κάνει το σόλο για τη μαμά του. Και τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος.
0: Ο ψεύτικος.
1: Μαζί με τους τρεις που δεν φαίνεται. Okay. Προλαβαίνει να ανέβει επάνω για να μπορέσει να κάνει το σόλο για τη μητέρα του.
0: Για να κάνει το σόλο ακριβώς.
2: Ωραίο.
1: Ήταν καλός.
2: Άρα δεν υπάρχει κάποιος που να μας τρομάζει. Δεν υπάρχει κι μια.
1: Εμένα με τρόμαξαν αυτά που είδα, γιατί δεν μ' άρεσαν καθόλου.
2: Καλό αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν είμαι και το μέτρο που λέει και ο Λαζόπουλος, αλλά.
0: Εσύ θεωρείς ότι είμαστε φαβοροί.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάει καλά. Ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Θα είναι μέσα στην
2: πεντάδα. Είναι καλό,
1: θα είναι μέσα στην πεντάδα.
0: Δηλαδή, μέσα στην πεντάδα. Αυτό είναι όντως καλό. Γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι είμαστε φαβοροί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Είναι φαβοροί σε σχέση με τα στοιχήματα.
0: Ναι, έπεσε.
1: Τα στοιχήματα παίζει πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος.
0: Έπεσε χθες. Αυτό που διάβαζα τουλάχιστον.
2: Εγώ μας είχα αφήσει δεύτερους πίσω από τη Φιλανδία.
0: Ναι, νομίζω ότι χθες το βράδυ μετά την εμφάνιση πέσαμε.
2: Α, τι θέλανε να κάνουμε, δεν κατάλαβα.
1: Περίμενε να το δούμε αυτό.
0: Το έτσι διάβασα.
2: Δεν μπορώ τώρα στοιχηματικές εδώ όλες.
0: Λοιπόν, διάβασα ότι πέσαμε λίγο.
2: Συνεχίζουμε μετά.
0: Ναι. Ήταν... Θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Βέβαια, έχουμε κάπως.
2: Εγώ να σας πω ότι είναι μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα και δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για την οπτική ίνα, αν θα φτάσει στο σπίτι σας, πότε θα φτάσει στο σπίτι σας, αν θα ολοκληρωθούν τα έργα, αν το ίντερνετ θα είναι σταθερό, διότι έρχεται η Nova με το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, χωρίς όμως τη χρήση οπτικής ίνας. Αυτό είναι το Zoom. Χωρίς οπτική ίνα μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Για λίγο τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σφαίνω στα λεγή.
3: Και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7:41.
1: Ρε παιδιά, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Πάμε στον προβληματισμό, αλλά έχω και εγώ ένα προβληματισμό.
0: Τι?
1: Μου ήρθε μία πρόσκληση για ένα reunion party mm-hmm. από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει sleepover.
1: Sleepover, το reunion.
0: Ναι, λέω μου.
2: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί.
1: Λέει τέλος πάντων πού θα γίνει όλα αυτά. Mm-hmm. Class of 99, όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά είναι λάθος στο σχολείο. Εγώ δεν έχω βγάλει το 5ο λύκειο Χαριλάου. Έχω βγάλει το 4ο λύκειο.
0: Εγώ έχω βγάλει το 5ο λύκειο.
1: Εσύ βγάλει το. Μήπως είναι για σένα.
0: Εξαρχείων όμως.
2: Αυτό είναι Χαριλάου.
0: Ναι, αλλά είναι 5ο.
1: Εμένα γιατί με καλούν στο reunion. Περίμενε, Κατερίνα. Μήπως είχα βγάλει το 4ο.
2: Μήπως με το ονομάστηκε, μήπως συνενώθηκαν κάπως στα σχολεία.
1: Και πλέον δεν θα έβγαζε, δεν θα λέγανε. Δεν θα λέγανε που πηγαίναμε στο 4ο, αλλά τώρα το λένε 5ο.
0: Τι θέλουν. Γιατί θέλουν όλη μια καραβάτωση μαθήτρια.
2: Να ανέβει λίγο το reunion. Ναι, μήπως θέλω να παρουσιάσει το reunion. Ναι,
1: μήπως είναι αυτό και δεν έχω καταλάβει καλά.
2: Και τώρα μπαίνει ο Κώστας.
1: Mm-hmm. Όχι, ρε.
2: Πού την έστειλε την πρόσκληση?
1: Στο Instagram.
0: Να τώρα δείχνει τηλεόραση η Γιάννη.
1: Να αυτή. Τη
0: Φιλανδία.
1: Αυτό είναι ο Τζέικο Μπελόρτι.
0: Αυτό είναι.
2: Ωραίο.
1: Αυτό είναι
0: ο Μπελόρτι.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, δεν τον έλεγα.
0: Α, ο αντίστοιχο. Ναι, ο αντίστοιχο. Ναι. Ναι.
2: Ο τύπου Μπελόρτι.
0: Κοίτα εδώ,
1: Γιάννη. Ελόρτι, ωραίος, τι Μπελόρτι, ρε παιδιά.
0: Καλώ Γιάννη.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο, μια χαρά.
1: Πάλι δεν σα αρέσει αυτό.
2: Πάλι καρά.
1: Δημήτρη, δεν σα αρέσει αυτό ο Φιλανδό.
2: Πάλι καρά.
0: Δημήτρη, μην επηρεάζει με τον τρόπο που το λέει.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Κοίτα.
1: Δημήτρη, σ' αρέσει αυτό ο Φιλανδό.
2: Είναι παλικάρας.
1: Δεν του αρέσει.
0: Καλά, ο Δημήτρης, πες μου τι του αρέσει. Θα σου πει κάτι
1: που αρέσει. Όχι, πώς, του αρέσουν πράγματα.
0: Τέλος πάντων, πες
1: το. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις του αρέσει.
0: Προβληματισμό, παρακαλώ, πάμε.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προβληματισμό από την Κατερίνα τη συνονόματη.
0: Να το κοίτα, κοίτα, Γιάννη.
1: Έχει πολύ ωραία.
2: Ναι, σου λέω, είμαι μέσα. Εντάξει, τι άλλο να πω. Ψήνομαι, εντάξει.
0: Λέγε,
1: καλά. Όντως, ρε, δεν σ' είχα για τέτοιον. Ότι σ' αρέσουν αυτοί.
0: Τέτοιον.
2: Μ' αρέσουν.
1: Είχα. Εγώ πιστεύω ότι θα σ' άρεσαν, ας πούμε, τύποι σαν τον Τζουντ Λόου.
0: Όχι,
1: ξανθή.
0: Όχι, τι είναι.
2: Τι είπε, κανένας φλόρος. Τον άντρα το θέλω με το μουσικό.
1: Με λες εμένα φλόρο που μ' αρέσει ο Τζουντ Λόου. Με είπε φλόρο.
0: Κατερίνα, συγκεντρώσου.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα τώρα για τον Τζουντ Λόου. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει τα εξής. Και επειδή θα το αισθανθείτε και μέσα σας, στείλετε μηνύματα στο 6987-898-898. Χώρισα πρόσφατα με τον σύντροφό μου, λέει η Κατερίνα, που είχαμε σχέση 5 χρόνια, όμως συνεχίζει να μου στέλνει μηνύματα ζητώντας χρήματα για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
0: Α, νομίζω από διάφορα πράγματα που τη είχε δώσει. Τότε είχα πληρώσει τάδε, πέθω, θέλω πίσω.
1: Στην αρχή προσπάθησα να τον βοηθήσω, αλλά πλέον νιώθω ότι ίσως εκμεταλλεύεται, τι να πω, την καλοσύνη μου. Πώς να βάλω τώρα όρια εγώ σε ένα πρώην που συνεχίζει να μου ζητάει χρήματα? Πολύ εύκολα, Κατερίνα, θα του πεις μη μου ξαναζητήσεις χρήματα, σε παρακαλώ.
2: Κάτσε, μπορεί να έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν τα ζητάει για να κάνει γούστα, τα ζητάει γιατί έχει προβλήματα.
0: Ναι.
2: Να ρίξουμε λίγο
0: ανθρωπιά.
2: Ανθρωπιά πάνω στο πρόβλημα.
1: Έχει δείξει πάρα πολύ ανθρωπιά.
2: Πόσο, τη τάξη των πόσων ευρώ.
1: Δεν λέει πόσο ευρώ, αλλά σου λέει μου ζητάει συνέχεια χρήματα.
2: Πάντως θέλει, να το αναγνωρίσουμε, Χρήστο, ότι τουλάχιστον θέλει θάρρος αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο να το κάνεις.
2: Εγώ θα ντρεπόμουν, ας πούμε, να το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Να είσαι χωρίς και να ζητάς λεφτά.
2: Και να ζητάω λεφτά.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο ήταν μαζί ζητούσε λεφτά. Αυτό να... δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Κοίταξε, όσο ήταν μαζί τη έλεγε δώσ' μου κάτι.
1: Δεν μας τα λες και εσύ καλά, Κατερίνα, εδώ πέρα, δώσ' μας πληροφορίες.
2: Διότι αν το έλεγε από πριν και συνεχίζει το μοτίβο αυτό, αυτό μπορεί να δείχνει ότι μέσα του δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, είναι
1: ότι μπορούν να ξαναείνε μαζί.
2: Ναι, είναι ακόμα συναισθηματικά δεμένος. Αν δεν το έκανε πριν και το κάνει τώρα, σημαίνει ότι είναι σε πολύ μεγάλη ανάγκη ο άνθρωπος. Και στις δύο περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να του δώσει λεφτά.
0: Η άλλη λύση είναι να εξαφανιστεί.
1: Γιατί δεν θα πάρει εσύ τα λεφτά. Αυτό θα τα πάρει τα λεφτά.
2: Οποιοςδήποτε παίρνει λεφτά είμαι μαζί του.
0: Η άλλη λύση είναι να εξαφανιστεί, όπως είπα. Γιατί είναι...
1: Να εξαφανιστεί η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα κλείνει. Κάνει μπλοκ.
2: Σκληρό.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάρεις και ποτέ πίσω.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε σκληρός, να πούμε ιστορίες εδώ πέρα με τον Χρήστο.
0: Εξαφανιζόλ.
1: Ναι. Οπότε, κοριτσάκι μου, δες την αλλιώς.
0: Λοιπόν, τι ακολουθεί, παιδιά? 3 τραγούδια στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, αλλά όμως
0: 3 τραγούδια στη σειρά που έχουν
1: απλό.
0: Πολύ ωραίο δώρο.
1: Βέβαια.
0: Πω.
1: Πού θα σας ταξιδέψω με το δώρο αυτό, Χρήστο μου?
0: Πάνω, θα πάμε Χαλκιδική.
1: Πάμε στο όρος Άθος. Γιατί αν ψάχνεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σου, γνώρισε τα Άθο Nights. Premium καλλυντικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Πού στοχεύουν? Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, τα Athonites προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεις κάθε μέρα.
0: Πάρτε μας λοιπόν στο 211 18 91 8 98. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 8 παρά 10 η ώρα και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Αμέ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Βάσο. Κατερίνα Χριστός Ανέστη.
5: Αληθώς Ανέστη.
7: Κλείστε βάση.
5: Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
4: Μια στιγμή, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι.
7: Πάρτε την Κατερίνα. Πάρτε την Κατερίνα.
5: Αληθώς.
4: Κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι είναι live εκπομπή. Δεν ακούτε κονσέρβα. Δεν είναι ένα μήνα πριν. Είμαστε ζωντανά τώρα. Χθες έγινε η Eurovision.
7: Είναι 7:50.
4: Πιστέψτε μα.
5: Και μέχρι τη 1 Ιουνίου λέμε που είναι το Αγίου Πνεύματος Χριστός Ανέστη και οι υπόλοιποι απαντούν. Αληθώς Ανέστη.
4: Βέβαια.
5: Βάσο, που βρίσκεσαι, τι κάνει?
6: Είμαι καλά, είμαι στο Φάληρο, τηλεφόρο Αμφιθέας. Είναι καλά τα πράγματα, Γιάννη, για να ξέρεις να ενημερώσεις.
5: Πολύ
6: είναι...
5: ωραία.
6: Οκ, okay, normal.
7: Με Αμφιθέας δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια.
5: Η Αμφιθέας, Βάσο.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω είναι... πού είναι η Αμφιθέας στο χάρτη γι' αυτό.
5: Πιο πολύ του αρέσει, ας πούμε, εκεί πέρα η Βάρη Σκοροπίου με το κόρμπι, το κίτσι και τα υπόλοιπα.
4: Έχει
6: το κόρμπι, σωστά.
4: Ένα, μια ταβέρνα με τα καλύτερα μπιφτέκια.
7: Στην Αμφιθέας.
4: Καλά με δουλεύεις.
5: Ο Μπάμπης είναι, ορίστε.
4: Έχει.
5: Του αρετάκι του αρέσει η ΑΕΚ, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο Μπάμπης. Τώρα μόλις καταλάβω.
4: Τα μπιφτέκια αυτά είναι από τα καλύτερα που έχεις φάει.
7: Του Μπάμπη,
5: Συγγνώμη, η Αμφιθέας είναι αυτή που είναι κοντά στο παλιό Φάληρο?
4: Ναι, ρε παιδί
7: μου. Είναι
4: στο
7: παλιό Φάληρο.
4: Ναι,
7: η Συγκρού.
5: Ορίστε, δεν ξέρω την Αμφιθέας. Ορίστε.
4: Λοιπόν, είδε τε Eurovision, αγαπημένη μα.
5: Βάσο.
6: Δεν είδα ολόκληρο. Συγγνώμη, είδα τον Ακύλα όμως.
5: Πώς σου φάνηκε ο Ακύλας, πες μας?
6: Πάρα πολύ μου αρέσει εμένα ο Ακύλας, έτσι κι αλλιώς.
4: Όλο το δρόμο
6: με τον άντρα μου που τώρα μας ακούει. Ο άντρας μου είναι οδηγό σχολικού και είναι στη Βάρη Σκοροπίου.
5: Άκου τώρα.
6: Φυσικά.
4: Διαφωνείς, για ποιο λόγο διαφωνείς?
6: Δεν του αρέσουν αυτό το είδος μουσική, δεν του αρέσει.
5: Α, εντάξει.
4: Α, όχι το συγκεκριμένο τραγούδι.
7: Δεν του αρέσει ο Ακύλας του συζύγου.
6: Είναι καλό παιδί ο Ακύλας, έτσι φαίνεται.
4: Καλά, ότι είναι πάρα πολύ συμπαθής.
5: Είναι πάρα πολύ συμπαθής.
4: Είναι από τα βασικά του όπλα κιόλας, θεωρώ.
5: Σωστό.
4: Γιατί αυτοί που βλέπουν μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λέει το τραγούδι. Μπορεί να, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα μην κατανοούν, αλλά βλέπουν τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, τον Ακύλα, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, Βάσο. Είδες κάποιο άλλο το οποίο σου φαίνεται ότι μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα στη Eurovision? Κάτι που να σου αρέσει, ας πούμε, και να πεις, ας πούμε, ότι εντάξει, αυτό
4: τι
5: μπορεί
4: να απειλήσει?
5: Να πάει πιο...
4: Το θεωρείς τόσο μεγάλο φαβορί, δηλαδή, του Ακύλα που λέμε ότι μπορεί να το απειλήσει? Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί, κατά τη γνώμη μου.
6: Έτσι λένε, ότι είναι πολύ μεγάλο φαβορί.
7: Σύμφωνα με του Eurovisionologου, είναι
4: για μένα
7: φαβορί.
4: Πεντάδα, όχι πιο πάνω. Μια μακάρι, πεντάδα, αλλά το θεωρώ δύσκολο.
6: Μια τρίτη θέση είναι καλή, αλλά η Φιλανδία που λέγατε πριν είναι όντως δύσκολος αντίπαλος, γιατί το βιολί
5: σ' άρεσε
6: και ο κύριος φυσικά, αλλά το βιολί
4: το ξέρετε,
6: λίγο έτσι.
4: Το ξέρετε ότι κατ' εξαίρεση δόθηκε άδεια στην συγκεκριμένη να παίξει live
7: και ποιοι αντέδρασαν οι Αυστριακοί, νομίζω
5: όλοι αντέδρασαν, αλλά εκεί υπάρχει ένα πολύ περίεργο, υποτίθεται πως δεν απαγορεύεται, αλλά επειδή όλοι τραγουδάνε half playback. Δεν
4: επιτρέπουν
5: πάντω οποίο...
4: να παίξει ειδικά έγχορδα, λέει, πάνω στη σκηνή. Μόνο σε αυτή δόθηκε αυτό.
7: Εμείς δεν είχαμε παίξει λίρα με τον Παπαρίζου.
4: Νομίζω δεν ήταν live, ήταν αυτό.
7: Δεν ήτανε.
4: Δεν θυμάμαι.
5: Δεν είναι live.
6: Είχε παίξει και το Fairy Tail πριν από χρόνια.
7: Α, μπράβο, και ο Ρίμπακ.
5: Και ούτε λέει ο Ρίμπακ ήταν live. Λίγο να το ψάξουμε.
7: Ψέμα παντού.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και πάμε.

0: Έλα, Βασούλα μας.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πόσο δύσκολη βραδιά είναι απόψε.
0: Πω, τι σου είπε.
2: Είναι πολύ δύσκολη.
0: Βάσο, είσαι.
2: Βάσο, είναι πολύ δύσκολη βραδιά.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.
2: Μπράβο, Βάσο.
0: Έχεις κερδίσει και αυτά τα απίστευτα καλλιντικά. Να μας φιλήσεις και τον άντρα σου στη Βάρη Σκοροπίου εκεί δίπλα στο Corby Kids και τα υπόλοιπα.
2: Στείλε μπιφτέκι από τον Μπάμπι στην Αμφιθέας.
3: Λοιπόν, τι έχουμε, παιδιά?
0: Εγώ έχω να σας πω.
3: Για πες μας.
0: Έχω να σας πω ότι ορισμένοι, ας πούμε, άνθρωποι περιμένουν και μένουν και σχεδόν άγρυπνοι εξ αυτού. Όμως, παρόλο που μου έχει συμβεί και εμένα, θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται πια να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός για την οπτική ίνα που μπορεί να μην φτάνει εκεί που τη χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τρόμος όντως δεν είναι ακόμα 8. Αυτό το καλοκαίρι ο Απόλ, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Κολυμπώντας στον αέρα της Charlotte Jones. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγκη Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
12: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
12: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
11: Δηλαδή?
9: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
12: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
12: Μόνο
9: στο δρόμο
11: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, δεύτερη ώρα, 8 και 1. Και να σχολιάσουμε λίγο τους παρουσιαστές της χθεσινής βραδιάς, Κατερίνα.
2: Ναι, δεν μου άρεσαν.
1: Δεν σου άρεσαν, ε?
3: Με τα λίγα που είδα, η κοπέλα μια χαρά ήταν.
1: Ξέρεις ποια,
2: αφού
1: είναι
2: δεν την είδες.
1: Ξέρεις ποια είναι η κοπέλα αυτή.
3: Το αυτή δεν ήταν η ξανθιά.
2: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ξέρεις ποια είναι, αγόρι μου.
2: Γι' αυτό του αρέσει, επειδή κατάλαβε ποια
1: άμα
2: είναι.
1: Θα σας αρέσει περισσότερο.
3: Ποια είναι.
1: Η Σβαρόφσκι. Η της οικογένειας Σβαρόφσκι.
3: Τη γνωστή οικογένεια.
2: Ναι, αυτή με τα μπλίνκι μπλίνκι.
1: Αυτή έχει.
3: Αλήθεια, λες.
1: Αυτή είναι.
3: Από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει ποτέ.
1: Βασίλισσα της οικογένειας. Είναι καταπληκτική.
3: Από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει. Όμορφη ήταν, αλλά τώρα.
2: Ωραία γυναίκα είναι. Απλά δεν με τράβηξαν οι παρουσιαστές.
1: Ο Μουστάκιας δεν είναι.
3: Ο Μουστάκιας είναι γραφικός.
1: Δεν σ' άρεσε.
3: Εντάξει, γραφικός.
1: Όχι, ε.
3: Ρε τρόμπα. Eurovision. Η άλλη είναι η Σβαρόφσκι. Λίγο σοβαρό.
1: Ο οποίος λέει, μιλάει 8 γλώσσες.
2: 7.
1: Ε? 7, 7.
2: Ναι. Πολύ γλώτο τύπος, πολύ ωραίος κτλ. Εμένα δεν μου άρεσαν τα πρώτα ρούχα που είδα, γιατί τώρα που έβλεπα εδώ πέρα στην ΕΡΤ που είχε τα highlights, έβαλε και άλλα ρούχα.
1: Ναι,
2: ήταν εκεί που με πήγε ο ύπνος προφανώς.
3: Αν την αλλάξει Σβαρόφσκι, άλλαζε ο Τσοπάνης.
2: Εσύ ξέρεις τι φορούσε στην αρχή, τον είδες καθόλου. Ήταν σαν τους Bonnie
3: M. Δεν είδα εδώ.
1: Εμένα μου άρεσε. Είχε πλάκα.
2: Όχι, εσύ είδες στα άλλα πλάνα.
3: Άλλο πιο πριν.
2: Το πρώτο ρούχο του ήταν λίγο ντυμένο σαν τους Bonnie M.
3: Αυτή θα είναι και η παρουσιασία του τελικού, φαντάζομαι. Έτσι δεν αλλάζει αυτό. Ίδιοι θα είναι.
1: Όπως και σε εμά. Δεν θα είναι. Καμποζίδη με
3: κοζάκι.
2: Αυτή τι καταπληκτική που είναι.
1: Εντάξει, είναι το καλύτερο δίδυμο.
2: Ναι.
3: Αυτό έχουν γεννηθεί για να κάνουν αυτό το πράγμα τώρα.
2: Αλήθεια, απόλαυση, δηλαδή απόλαυση. Βρέθηκαν γι' αυτό αυτοί οι δύο άνθρωποι και μπράβο τους.
1: Είναι, δένουν τόσο ωραία σχόλια,
2: είναι
1: χαλαρή.
2: Cool.
1: Ναι,
2: είναι
1: χαρά.
2: Έξυπνη. Είναι άμεση.
1: Το παρακολουθείς πολύ ωραία με αυτούς τους δύο.
2: Γουστάρεις να τους ακούσεις. Εγώ όταν άρχισε η μετάδοση είπα τώρα, και λέω στα παιδιά τώρα θα τους ακούσω.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Και βγαίνει η Κοζάκου και αρχίζει και μιλάει και πραγματικά αισθανόσουν να σε καλωσορίζει σε όλο αυτό.
3: Που το αγαπάνε πολύ.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: το γνωρίζουν πολύ καλά.
3: Το ξέρουν, το κατέχουν, που είναι ένα πολύ βασικό πράγμα να μιλάς για πράγματα τα οποία γνωρίζεις και έχεις άποψη για αυτά και τους αρέσει κιόλας. Οπότε.
2: Το άλλο το οποίο έπρεπε να εξηγήσω στα παιδιά ήταν. Υπήρχε ένα show πριν. Το είδατε καθόλου αυτό, πριν την Eurovision.
1: Μια ώρα, ναι. Με την Μπέτη τη Μαγκύρα.
2: Ήταν η Μπέτη Μαγκύρα. Ήταν ο Μιχάλης ο Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά. Εκεί λοιπόν έδειξαν ένα βίντεο που μιλάει ο Ακύλας με τη Βίκη Λέανδρος.
1: Ναι, το είδα και αυτό.
2: Και προσπαθώ να σα εξηγήσω ότι αυτή η γυναίκα τώρα είναι ένα μύθο.
1: Η οποία ξεκίνησε, τραγούδησε.
3: Τραγούδησε η Βίκη Λέανδρος.
2: Η πρώτη τη φορά ήταν με το τραγούδι το
1: Λουξεμβούργο.
2: Που είπε εχθές και έτσι ξεκίνησε
1: 1976.
2: Και μετάδοση το 1967.
1: 67 ήταν.
2: Αυτή το είπε αυτό το 1967.
1: Α, έχεις δίκιο, 67.
2: Πάρα πολύ μικρή.
1: 16 χρονών νομίζω.
2: 15 χρονών. Η επόμενη της φορά ήταν το 73 με το Λουαζό Ελανθόν νομίζω λεγόταν το τραγούδι αυτό, με το οποίο πήρε και την πρώτη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και,
1: τι μου έκανε εντύπωση εμένα σε αυτή
2: μια
1: τη
2: πολύ ωραία στιγμή
1: συνομιλία.
2: Αυτή.
1: Τι μου έκανε εντύπωση,
2: θα σου πω εμένα τι μου έκανε εντύπωση.
1: Να δω,
2: και
1: δεν
2: μου άρεσε.
1: Μάλλον το ίδιο, θα συμφωνήσουμε.
2: Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3
1: μιλούσε στον Ενικό. Μπράβο. Αυτό μιλούσε στον Ενικό.
2: Θέλω να σε φιλήσω.
1: Ναι, έργα μου. Εντάξει, ήταν λίγο. Ίσως το είχαν συμφωνήσει, αλλά έπρεπε.
3: Φαντάζομαι θα το είχαν.
2: Χρήστο, πες ότι δεν το είπαμε προηγουμένως.
1: Όχι, δεν το συζήτησαμε, αλλά μου έκανε εντύπωση.
2: Το σχολίασα και εγώ με τα παιδιά. Λέω τώρα γιατί μιλάω.
1: Αλλά έπρεπε.
3: Φαντάζομαι θα το είχαν.
2: Χρήστο, πες ότι δεν το είπαμε.

0: 1,5 μήνα. Και μετά σου είπα, όχι αγόρι μου, μπορείς να μου μιλάς στον Ιωάννη. Και τότε.
1: Μόνο τότε.
0: Και τότε, μόνο και τότε ξεκίνησε.
2: Μόνο τότε. Τότε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αρκετά τα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αττική. Κηφισός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Αττική οδός, αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Επίσης καθυστερήσεις γύρω στο 10 με 4 στην έξοδο 8, στην Εθνική Λαμίας δηλαδή. Επίσης η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Η κάθοδος της Κηφισίας από το Δαχτυλίδι και μετά έχει προβλήματα. Η Βασιλή Σοφία είναι μποτιλιαρισμένη. Η λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό έχει αρκετές καθυστερήσεις. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Βάρη Σκοροπίου τα προβλήματα εντοπίζονται προς τη Βάρη.
0: Εκεί κόρμη, πιστά, κίτσι,
1: από κόρμη προς Βάρη έχει προβλήματα.
3: Okay. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός γενικά σήμερα στην Αττική. Λίγες νεφώσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αύριο μπορεί να έχουμε βροχές, λένε. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

0: Δρόμος 89,8.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 8 και 10.
1: Είναι.
0: Μιλάμε, σχολιάζουμε για, την, για το
1: φθινόπωρο
0: πρώτο ημιτελικό.
1: Δεν έχουμε σταματήσει.
0: Αύριο έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και το Σάββατο έχουμε
1: πίτσες. Μπορούμε να ψηφίσουμε Κύπρο.
0: Πίτσες και τελικό. Μπορούμε εμείς, η Ελλάδα ψηφίζει, έτσι.
2: Κύπρο ψηφίζει, βέβαια.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Λοιπόν. Πάμε στην άρχιστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, που σας στέλνει τα φιλιά του. Απλό. Ωραίο και
0: απέριτο,
2: κατανοητό,
0: έλεγα,
2: το σημερινό. Έτσι, διότι εχθές τι ήτανε, Τρίτη. Τι κάνω εγώ την Τρίτη πάντα, πηγαίνω.
0: Λαϊκή, γυμναστήριο.
2: Λαϊκή.
1: Α, και, λαϊκή.
2: Και γυμναστήριο φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τρίτη πάντα γυμναστήριο, αλλά και λαϊκή.
1: Συγγνώμη, ξανά άρχισε γυμναστήριο.
2: Δεν το σταμάτησα ποτέ.
1: Το είχε σταματήσει.
2: Δεν έχω πει ότι έχω ξεκινήσει Γιάννη. Personal, ότι κάνω πράγματα.
1: Α, ναι, το personal, σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί δεν φαίνεται. Έλα, λέγε. Πάμε σοβαρά τώρα, αγόρι μου. Πάμε, παιχταρά μου.
2: Λοιπόν, τι πήρα χθες, τι.
0: Αχλάδια. Φράουλες.
2: Λάθος, λάθος. Τι εμφανίστηκε χθες. Δεν το πήρα.
1: Βερίκακα. Γιατί ποτέ δεν κεράσια, το κεράσια, παίρνω. Κεράσια.
2: Αν είχαν εμφανιστεί κεράσια, θα είχα πάρει.
1: Α.
2: Εμφανίστηκε.
1: Κοντούλες. Κοντούλες. 17 ευρώ το κιλό.
2: Φέτος είμαι πιο άνετος. Οικονομικά θα πάρω κεράσια από την πρώτη ημέρα που θα εμφανιστούν μπροστά μου. Εμφανίστηκε το καρπούζι.
0: Α, πήρα.
1: Κι εγώ. Πήρες.
2: Εγώ εχθές, δεν πήρα. Περιμένω πάντα να πάρω τη δεύτερη εβδομάδα.
1: Χθες έφαγες.
0: Προχθές.
1: Εγώ έφαγα χθες με τον Αρίνικο με καλό καλοκαίρι.
2: Ναι, και έρχομαι ναι. Να σας κάνω λοιπόν την ερώτηση. Αφού φάγατε κιόλας καρπούζι, μου το κάνετε ακόμα πιο εύκολο. Τα κουκούτσια τα φτύνετε.
1: Τα φτύνω, ναι.
2: Τα φτύνεις τα κουκούτσια.
0: Αναλόγως.
2: Τι εννοείς αναλόγως.
0: Άμα είναι καλά, και το
2: καταλαβαίνω. Τα μαύρα, δεν λέω τα λευκά, τα μαύρα τα κουκούτσια.
0: Όχι πάντα, μ' αρέσουν. Όχι, πάντα. Αρέσουν.
2: Και πάρα πολύ καλά κάνεις, Χρήστο.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι,
2: λέω εγώ.
1: Δεν καταπίνει.
2: Μιλάγαμε για το καρπούζι και λέω ρε, εσύ, φανταστικό το καρπούζι και το πρόβλημα αυτό με τα κουκούτσια. Μου λέει το πρόβλημα. Η λύση είναι τα κουκούτσια. Του λέω η λύση τι. Τα κουκούτσια λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι.
2: Είναι το πιο θρεπτικό κομμάτι του καρπουζιού.
1: Λες τώρα.
2: Πλούσια σε. Σημείωνε. Μαγνήσιο.
1: Ήμουνα σίγουρη για το μαγνήσιο.
2: Ψευδάργυρο. Mm-hmm.
1: Έχει και ψευδάργυρο.
2: Σίδηρο. Χρήστο, θέλω την προσοχή σου. Βοηθούν την ανδρική γονιμότητα.
1: Τι λες, το καρπούζι.
2: Και ναι, όλο το σύστημα το δουλεύει καλύτερα. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Και καταλήγω ερχόμενο σε μένα. Είναι ιδανικά για όσους.
1: Γυμνάζονται.
2: Αθλούνται.
1: Μη μου λες.
2: Μην φτύνετε τα κουκούτσια του καρπουζιού. Με λίγο προσοχή να μην κυνηγείτε μόνο.
0: Θέλει να κάνεις το εξής. Παίρνεις τα κουκούτσια, Κατερίνα, ναι. Τα βάζεις σε ένα μπλέντερ και τα.
2: Αλέθεις.
0: Τα αλέθεις. Αυτό, αν τα βάλεις, τα κάνεις χυμό. Δηλαδή μέσα τα βάλεις, ξέρω εγώ, ή στο
2: καρπούζι. Θα πάρα πολλά κουκούτσια τώρα, βέβαια, για να βγει χυμός.
0: Άμα το κάνεις έτσι. Δε, όχι μόνο, δώσ' μαζί με το χυμό καρπούζι.
2: Α, με το καρπούζι.
0: Τα βάζεις μέσα mm-hmm. και είναι καταπληκτικό.
2: Να έχεις καλό μπλέντερ, μόνο γιατί μπορείς να σου πας το μπλέντερ.
1: Θα το κάνω, είναι άμα ό,τι πιο κάνει δυναματικό. Κάτι τόσο σοβαρά.
2: Ναι, σου λέω τώρα. Ναι, σου λέω τώρα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, η σημερινή άξιση πληροφορία είναι να μην φτύνει τα κουκούτσια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χριστάρα μου.
0: Με έκανες τώρα πολύ χαρούμενο.
2: Για τη γονιμότητά σου, εγώ δεν θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Τώρα είμαι πανέτοιμος.
1: Γιατί σκέφτεται να κάνει άλλα δύο-τρία παιδιά ο Χρήστος τώρα και λέει μισό λεπτό. Θα φάω κάποια καρπούζια για να είμαι σίγουρος. Τι!
0: Απίστευτο ότι έχουμε letter game σε λίγο.
1: Δωράρα έχουμε επίσης. Θα κερδίσετε, αν βέβαια παίξετε και ανταποκριθείτε στις ερωτήσεις που θα σας κάνει ο Χρήστος και δώσετε τις απαντήσεις στις 10 κατηγορίες από ένα γράμμα που θα έχει διαλέξει. Θέλω να σας πω ότι θα κερδίσετε ένα ρολόι Ούζου. Η Ούζου έχει μία νέα συλλογή και με γυναικεία και με ανδρικά ρολόγια και κοσμήματα. Οπότε μπείτε εσείς στο ανανεωμένο e-shop, το ouzou.gr, δείτε εκεί την καταπληκτική συλλογή και διαλέξτε το δωρεάν κόσμημά σας!
0: Πολύ ωραία. Τα πες τέλεια, τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ. Πολύ και ωραία. Με αντίξουες συνθήκες,
0: πάντα.
1: Κάποια στιγμή
0: ναι, ναι.
1: Θα πω τι μου κάνεις
0: παρακάτω,
1: όταν προσπαθώ να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα το αποκαλύψω.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 18. Θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Το όνομα σας?
3: Ονομάζομαι εγώ Κυριακή και έχω και μία παρέα, η Κατερίνα.
2: Συγγνώμη, να το πάρουμε. Εσύ είσαι η Κυριακή και
3: εγώ είμαι Κυριακή.
2: Και την Κατερίνα παρέα.
3: Με την Κατερίνα παρέα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
2: Γεια σου Κατερίνα, γεια σας κορίτσια, είστε καλά.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, σας θυμόμαστε.
3: Οι τρελές από την ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι,
2: μπράβο,
1: ναι, ναι.
2: Τέλειο. Που ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Που ήμασταν μέσα στο αμάξι.
1: Και είστε μέσα στο αμάξι ακόμη.
3: Όχι, τώρα μόλις μαρκάραμε.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, αλλά μέσα στο αυτοκίνητο.
4: Καλά, βρήκατε και μαρκάρατε. Πού είστε?
3: Στο Χαλάνδρε.
2: Στο Χαλάνδρε
4: και βρήκατε μαρκάρετε.
2: Αν είσαι τυχερός, ανάλογα την ώρα μπορεί να βρεις.
1: Πάτε τώρα στην δουλειά, πάτε.
3: Στη δουλειά, ναι.
1: ΕΙΔΑΠ.
4: Καλά, μην χαίρεστε τόσο.
1: ΕΙΔΑΠ, τέλεια.
2: Και το μεταξύ είναι πραγματικά.
3: Ελπίζω να είστε στις υποχρεώσεις της ΕΙΔΑΠ μια χαρά,
1: Εγώ χρωστάω 45 ευρώ. Μπορείτε να μου τα πληρώσετε σήμερα και θα τα βρούμε.
4: 45, ο μόνος λογαριασμός που δεν φοβάμαι να ανοίξω είναι της ΕΙΔΑΠ. Ο μόνος.
2: Πραγματικά και εγώ, ρε
1: φίλε. Να σας δώσω τον κωδικό να τον πληρώσετε και εδώ είμαστε.
2: Να σας βάλω
1: Άιρις. Για να μην τρέχω. Γιατί κάτι γιατί δεν μπορώ να το πληρώσω ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου. Κάτι κολλάει το σύστημα.
3: Πρέπει να μιλήσετε με τα περιφερειακά.
1: Ορίστε, πώς είπατε, τι είπατε.
3: Πρέπει να μιλήσετε με τα περιφερειακά για αυτό, για να σας δώσουν ένα κωδικό.
1: Πάντως είναι πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι εκεί. Όσες φορές έχω μιλήσει, είμαι πολύ ευχαριστημένος.
3: Και πάντως είμαστε σε άλλο κομμάτι, βέβαια.
1: Σε ποιο κομμάτι?
3: Στην πράξη τη αναγκαστική. Αυτοί που έχουν μεγάλες οφειλές.
1: Οφειλές μεγάλες.
4: Γιάννη, για σένα. Μεγάλη οφειλή. Γιάννη, για σένα. Φίλε, πρέπει ή να έχεις, ξέρω εγώ, τίποτα στρέμματα να αποφύγει.
2: Όχι, μπορεί να έχεις διαρροή.
4: Ή πισίνα.
2: Μπορεί να έχεις διαρροή.
1: Πισίνα, γιατί ρε φίλε.
4: Πώς θα τη γεμίσει την πισίνα?
1: Τη γεμίζει μια φορά και τελειώνει. Γιατί κάθε μέρα τη γεμίζει.
2: Συγγνώμη, με συγχωρεί την πισίνα. Τη γεμίζει μία φορά και μετά ξέρω πού να κάνει.
3: Τρεις
2: μήνες στο ίδιο νερό.
4: Ναι, το καθαρίζει.
2: Πώς το καθαρίζει?
4: Δεν την αδειάζει και τη γεμίζει συνέχεια.
1: Όχι, δεν την αδειάζει. Αυτό βάζει μέσα χημικά, πρώτα φίλτρα, με αυτόν τον τρόπο.
2: Α, δεν είναι υγιεινό να κάνει πισίνα.
1: Είναι. Όχι, μην λες πράγματα που.
2: Αφού λέει χημικά.
1: Δεν έχει σημασία. Υπάρχει δικός τρόπος. Άλλοι έχουν όζον, άλλοι βάζουν τα χημικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
2: Εσύ πού τα ξέρεις όλα αυτά?
1: Τα ακούω εγώ, μα παρακολουθώ τα πάντα. Λοιπόν,
2: σ' αγαπάω.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπω να με αγαπάς πάρα πολύ. Γιάννη, τα ξέρουμε αυτά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Μην πιστεύεις. Άμα μια γυναίκα σου λέει σ' αγαπάω πάρα πολύ. Κορίτσια μου, είστε έτοιμες?
3: Ναι.
1: Υπάρχει μεγάλη αγωνία, κύριε Σεκύρη.
3: Συγγνώμη. Διευκρίνηση. Σε ένα πεζοδρόμιο.
4: Ναι, ηρεμήστε λίγο. Διευκρίνηση.
3: Θα λένε. Μα κοιτάζει και ο κόσμος εδώ.
4: Τώρα για 15 δευτερόλεπτα δεν μιλάτε λίγο για να εξηγήσουμε κάτι. Θα λένε ένα ή από ένα?
2: Ένα.
4: Πολύ εύκολο μου φαίνεται.
3: Ναι, αλλά θα πάρουμε ένα ρολόι ή δύο.
4: Ωραία, σας πάει να παίξετε και δύο και να πάρετε δύο.
2: Αν λέτε δύο,
4: εσείς αποφασίζετε.
2: Θα πάρετε δύο.
3: Να πούμε διαφορετικά γράμματα αν είναι.
1: Όχι, τόσο δύσκολο.
4: Καλά, δεν έχουμε για περίοδο. Συγγνώμη, κάνουμε και μια εκπομπή εδώ, ε. Δεν θα την περάσουμε όλη παρέα.
1: Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να παίξουμε με το γράμμα.
2: Με ποιο?
1: Σίγμα.
2: Σίγμα.
3: Όνομα.
1: Πάμε, ζώο.
3: Ζώο. Σάβρα.
1: Όνομα.
3: Σημεών.
1: Πράγμα.
3: Σκελετός.
1: Φυτό.
3: Πώς? Φυτό. Φυτό. Σκούλα. Σέσκουλα.
1: Φαγητό.
3: Σαλιγκάρια. Σαλιγκάρια, ναι.
1: Πόλη.
3: Πόλη. Σεβίλη.
2: Μπράβο.
1: Χώρα.
3: Σαγκάι.
1: Σαγκάι δεν είναι, είναι πόλη.
2: Είναι πόλη.
3: Είμαστε
1: πόλη.
3: Χώρα.
2: Πάνω στην Νορβηγία δίπλα είναι.
1: Μην μιλάς.
4: Είναι δύο.
1: Άστες.
3: Σουηδία.
1: Μπράβο. Επάγγελμα.
3: Σιγραφέας. Είπαμε δύο.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Πες το, ναι, μπράβο.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Σαμαριά.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Το Φαράκι, θα τρελαθώ.
1: Φαράκι, ρε, πολύ δυνατή.
2: Κυριακή, Κατερίνα, Κυριακή. Αλήθεια σας το λέω. Είχαμε ξεκινήσει με μια λίγο έτσι βαριά καρδιά από το πρωί. Μας φτιάξατε τη μέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τη μέρα κάθε μέρα όμως. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κορίτσια.
2: Είστε υπέροχες. Πολλά φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8, είναι 8 και 26.
1: Πολύ σοβαρός ξαφνικά.
0: Βεβαίως, γιατί βλέπω τον παράδεισο και την κόλαση. Βλέπω ότι η Θεοδώρα μας έχει στείλει το εξής. Λέει: υποψιαζόμουν εδώ και κάποιο διάστημα ότι το αγόρι μου με απατάει. Παρατηρώντας αλλαγές στη συμπεριφορά του και δικαιολογίες που δεν έβγαζα
2: νόημα. Άρχισε να κάνει μπάνιο πιο συχνά.
1: Όχι, αυτό τα κάνεις εσύ.
2: Άλλαζε σόβρακο κάθε μέρα.
1: Οι κανονικοί άνθρωποι τα κάνουν αυτά κάθε μέρα. Μπάνιο και αλλαγές σόβρακο.
2: Άλλαζε σόβρακο κάθε μέρα, Κατερίνα μου. Έλα, είναι ύποπτο να ξέρεις.
0: Την επόμενη μέρα λοιπόν αποφάσισα να ψάξω κρυφά στο κινητό του. Και τότε αυτό που φοβόμουν επιβεβαιώθηκε, γι' αυτό αποφάσισα να του πάρω.
2: Αμαρτία να ψάξει το κινητό του.
0: Ακούστε το ωραίο τώρα. Τι έκανε λοιπόν.
1: Τι έκανε.
0: Του πήρε την πιστωτική κάρτα. Ήξερε τον κωδικό.
1: Για όνομα του Θεού τώρα. Ναι.
0: Και πήγε και αγόρασε διάφορα πράγματα.
2: Α, Παναγία μου.
0: Πριν του πει αντίο. Το οριστικό αντίο. Αυτό.
1: Του φόρτωσε.
0: Ορίστε, εδώ είναι.
1: Την κάρτα.
2: Υπάρχει.
1: Πόσα ξόδεψε.
0: Δεν λέει. Αλλά λέει τη φόρτωσε.
2: Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ποινικά αδικήματα μέσα σε αυτό.
0: Για πολύ χοντρό.
2: Τουλάχιστον δύο.
0: Δηλαδή, του πήρε την κάρτα κρυφά. Και πήγε και αγόρασε.
2: Οριακά είναι κλοπή αυτό.
0: Θεοδώρα.
2: Δεν και εγώ το λέω.
0: Κάτσε εδώ, έχει τα στοιχεία. Κατέρα
2: είναι κλοπή.
1: Είναι σύζυγο. Είναι σύζυγος.
0: Όχι, όχι, τα έχουν, αλλά τον έστειλε κιόλας.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ...
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια.
0: Χοντρό αυτό. Χοντρό.
1: Δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Δικαιολογείς λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι ωραία πράγματα να καταλαβαίνεις ότι σε απατούν, εν πάση περιπτώσει. Για κάθε άνθρωπο αυτό έχει ένα κόστος, παιδάκι μου.
0: Τι θα πάω να το
1: κλέψεις
0: μετά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Αλλά το άλλο έχει μεγαλύτερο κόστος.
1: Αλλά σε παρακαλώ.
2: Κάτσε, είπαμε το.
1: Αλλά δηλαδή.
0: Εάν. Θα σας το θέσω αλλιώς.
2: Είναι μια μορφή αυτοδικίας, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο. Πολύ σωστό. Θα το θέσω αλλιώς. Εάν με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε την κάρτα, πήγαινε ψώνιζε. Και αυτό τη συγχωρούσε μετά, γιατί έτσι του λέγε: με απάτησες, εγώ έκανα αυτό. Έχει κανένα προβληματάκι. Λέω, αν γινόταν έτσι.
2: Με τέτοιο ύφος.
0: Ναι, έχει κανένα προβληματάκι. Έτσι, πες ναι. Ότι γινόταν αυτό. Θα τη συγχωρούσαμε, θα τη στέλναμε στο παράθυρο ή στην κόλαση. Λέω. Το θέτω ως ερώτημα, δεν παίρνω θέση.
1: Όχι, δεν κατάλαβα τώρα εμείς αν θα τη συγχωρούσαμε που
0: ναι.
1: Θα την είχε
0: δηλαδή,
1: συγχωρέσει.
0: Δηλαδή, μας έλεγε ότι παιδιά έκανα αυτό το πράγμα. Τελικά με αυτόν τον τρόπο δεν χώρισα. Επειδή.
1: επειδή ξόδεψα.
0: Επειδή πήγα, του πήρα τελευταία.
1: Τι πράγματα είναι αυτά, τι σενάρια.
0: Λέω ρε παιδί μου. Τι θα...
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Καταρχάς μπήκε στο κινητό του. Απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
1: Ναι. Αυτό το πρώτο.
0: Ναι, προσωπικά δεδομένα.
1: Απαγορεύεται.
2: Πήρε την κάρτα. Απαγορεύεται.
1: Όχι, απαγορεύεται.
2: Προφανώς.
1: Δηλαδή απαγορεύεται, αλλά πώς ψώνισε τόσο μεγάλα ποσά.
0: Ενώ η απιστία, απιστία δεν απαγορεύεται.
2: Δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Δεν είναι ποινικό αδίκημα.
2: Τα τκα...
0: 1981. 1981.
2: Ανδρέας.
0: Η μοιχεία ήταν μέχρι τότε. Αν και αυτό δεν είναι. Η μοιχεία, η απιστία ούτε τότε ήταν. Δηλαδή, αν τα είχες απλά με κάποιον, δεν ήταν.
1: Αυτή σίγουρα δεν είναι παντρεμένη.
0: Δεν είναι παντρεμένη.
2: Εάν... Α, ήταν μόνο σε γάμο, ναι.
0: Μόνο σε γάμο ήταν.
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν ήταν. Ούτω ή άλλω δεν ήταν.
2: Σωστό.
1: Όχι, Θοδωρά μου. Δηλαδή, δες λίγο τη ζωή διαφορετικά. Αλήθεια το λέω. Δεν
0: πολύ
1: είναι ωραία τέλο πάντων να σε πατούν, αλλά τώρα. Ότι τι, του ξόδεψε τα λεφτά, δηλαδή τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας, ποιο είναι το δεύτερο επίπεδο. Ότι το μόνο που ενδιαφέρει εσένα και τον άλλον είναι τα λεφτά, ότι αυτός είναι ο τρόπος για να πληγώσει κάποιον άνθρωπο, να του ξοδέψει τα λεφτά
0: πράγματα,
1: του.
0: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Ναι. Πάντως το έκανε.
1: Αλήθεια,
0: τώρα,
1: δεν τα καταλαβαίνω.
0: Το σημαντικό είναι ότι μας το λένε, ότι μας παίρνουν, μας στέλνουν μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Όσο περνάει η ώρα, βέβαια, αρχίζει και έχει μια έτσι, λογική στο.
0: Ναι, γι' αυτό το αφήνω λίγο ακόμα. Δεν μπορούσα να ξέρω.
2: Κάθεται λίγο μέσα μου.
1: Τα ποινικά τα αδικήματα αυτά.
2: Ναι, δηλαδή λίγο τα.
1: Ο μόνος λόγος που συγχωρείται αυτό είναι αν είχαν τέτοιου είδους σχέση και ας πούμε έδινε ο άνδρας, το παιδί αυτό στη Θεοδώρα συχνά την κάρτα και αντίστοιχα και η Θεοδώρα σε αυτόν την κάρτα.
0: Ήταν
1: οπότε είχαν μια τέτοια σχέση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω όμως αυτό.
0: Τέλος πάντων, πάντως εγώ βλέπω ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή για όλους
1: μετά
0: εσάς.
1: Μετά από όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα
0: εγώ
1: η σημερινή.
0: Βλέπω την ωραία, ναι. Γιατί...
1: Γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος.
0: Γιατί βλέπω όλους εσάς που απογοητεύεστε επειδή έχετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ή να. Είναι μια ωραία μέρα γιατί γνωρίζω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Άρα πρέπει και εσείς να είστε χαρούμενοι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μπράβο,
2: είδα τα νέα, παιδιά. Εγώ έχω να σας πω και είναι τεράστια. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Κάτι που πραγματικά δεν περίμενα ούτε εγώ ούτε εσείς. Ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση. Με δύο μοναδικές επιλογές, βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και τι άρωμα, όταν τον φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι ή όλο το στούντιο. Ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε άλλη εποχή.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
13: Δεν ξέρω.
12: Γιατί τραγουδάς?
13: Δεν το ελέγχω.
14: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
15: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρο.
17: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
19: Οκ!
18: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 40 και τελικά έπεσε στα στοιχήματα χτες.
1: Εγώ αυτά που βλέπω τώρα δεν έχει πέσει. Ίσα ίσα νομίζω ότι έχουμε οριακά λίγο ανέβει.
0: Α, ναι,
1: γιατί.
0: Ωραία.
2: Όντως το λες αυτό.
1: Ήμασταν στο 1:5.
2: Εξαρτάται κάτι πολύ σημαντικό από αυτό που θα μου πεις τώρα.
1: Άκου, ήμασταν στο 1:5. Δηλαδή, εγώ κοιτάω πάντα τα στοιχήματα. Βάζεις 1 ευρώ, τι σημαίνει το 1:5. Βάζεις 1 ευρώ, άμα κερδίσουμε παίρνεις 5.
2: 5, ναι.
1: Τώρα είμαστε στο 1:4,5. Δηλαδή, λίγο, αλλά πιο φαβορή. Παραμένει φυσικά πρώτη Φιλανδία με 2:10. 1:2:10.
0: Πριν μας πεις το σημαντικό, Κατερίνα, να πούμε για τον Ακύλα.
2: Ναι.
0: Ότι επειδή έπεσε μια ερώτηση χθες, τι ήταν ο Ακύλας. Έτσι και είπαμε,
2: α, ναι, ήταν Ρωμαίος. Ο Ακύλας, για πες.
0: Ήταν Ρωμαίος συγκλητικός. Κατήχε το αξίωμα του αντικαταστάτη Υπάτου.
2: Είχε, ναι, μια ιστορία, το... ας πούμε, συγκεκριμένη. Άραγε.
0: Ανακατα... Ματάτα. Ο Ακύλας καταγόταν από την οικογένεια του Πατάβιον.
2: Ακούνα ματάτα.
0: Είναι γνωστός, λέει, ως πατέρας του Μάρκου Αρούντιου Ακύλα, του Υπάτου του 77. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Το γεγονός ότι ο γιος του έγινε ύπατος 11 χρόνια αργότερα,
2: ναι,
0: τον οδήγησε στο να γίνει, λέει, αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι σημαντικό.
1: Καλά, αλλά
2: μας, ναι, άρεσε το όνομα, εν πάση περιπτώσει.
0: Στα διαδρομία του περίμενε. Δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Δεν έγινε γνωστό
1: για κάτι. Παραμένει.
0: Ένα από τα αξιώματα που κατήχει είναι γνωστό. Ένας χιλιομετρικός στήλος, λέει, που. Α, έκανε ένα χιλιομετρικό στήλο. Αυτό ήταν το σημαντικό.
2: Τι είναι,
0: έκανε το σημαντικό το επίτευγμα. Έκανε χιλιομετρικό στήλο.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Ο χιλιομετρικό στήλο. Τι βοήθησε.
0: Θα το πούμε σε άλλη.
1: Κάτι θα μετρήσει. Κάτι να μετρήσει.
0: Ο χιλιομετρικό στήλο είναι το μεγάλο το επίτευγμα.
1: Ο χιλιομετρικό στήλο χρησιμοποιείται για να μετρήσει.
2: Το χιλιόμετρο, φαντάζομαι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικώ. Έτσι, αποστάσει. Σε έργα δημόσια, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Πολλά πράγματα μπορεί να το βάλεις. Να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλα πράγματα.
1: Αξίζει την πλάτη σου.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, λέγε λέγε τώρα.
2: Δεν ξέρεις γιατί ανησυχώ τώρα.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά σήμερα. Μας ακούνε ακροατές.
2: Ξέρεις γιατί ανησυχώ, γιατί εξαρτάται από το αν θα κάνω Eurovision Night ή όχι τώρα.
0: Α, αυτό θα κάνω.
1: Ανέπεσε ο Ακύλας.
2: Ανέπεσε ο Ακύλας.
1: Θα κάνεις ούτως ή άλλως.
2: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχω φάει σοβαρή φόλα το 2004, όπου έχω κάνει ένα πάρτι συγκλονιστικό στο σπίτι τότε. Σε ένα σπίτι, τέλος πάντων.
0: Σε μια έπαυλη που είχες.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν ήταν δικιά μου. Ήτανε...
0: Του φίλου σου που την είχε παραχωρήσει.
2: Όχι, δεν μου την είχε παραχωρήσει. Ήταν μέσα.
0: Μένατε μαζί.
2: Μέσα ήταν και αυτός.
0: Ναι.
2: Ήταν
1: ο
2: 50...
1: Τσιγκούνης.
0: Ο Τσιγκούναρος.
1: Άλλος.
2: Για όνομα του Θεού, όχι βέβαια.
1: Α, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, όπου ήταν ένα, ρε παιδί μου, ένα loft, ας πούμε.
1: Μου αρέσουν τα loft.
2: Ήταν πολύ ωραίο στην δυτική πλευρά της πόλης που βλέπεις το λιμάνι μπροστά.
1: Α, Θεσσαλονίκη μιλάμε.
2: Ναι, ρε.
1: Α, δεν έχεις κατέβει ακόμα το 2004.
2: Τότε κατέβηκα.
1: Αμέσως
2: μετά κατέβηκα.
1: Ναι.
2: Όχι για το κουσκούς. Αλλά ήταν και Ολυμπιακή.
1: Okay.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Είμαστε εκεί πέρα. Έχω διακοσμήσει όλο το σπίτι.
0: Ωραία.
2: Με αφίσες Σάκη Ρουβά. Mm-hmm. Σάκης Ρουβάς έτσι, Σάκης Ρουβάς αλλιώς, Σάκης Ρουβάς από το 1992, Σάκης παντού. Mm. Έχουμε κάνει τρομερή, πώς το λένε, προετοιμασία, φαγητά, ποτά, τα πάντα όλα, 50 άτομα μέσα στο σπίτι, διότι τι θα συνέβαινε.
0: Θα τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς.
2: Θα βγαίναμε πρώτοι. Mm-hmm. Όλοι
1: παρέντες,
2: λέγανε...
1: Παρέντες, τέτοιο πράγμα έχει κάνει ο παππούς με τον Καραμαλή, όταν είχαμε εκλογές.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ο παππούς μου δεν υπάρχει φανατικότερος.
0: 74 λες.
1: Όλες.
0: Στη συνέχεια, οκ. Okay.
1: Και γέμιζα αφίσεις και πίτσες, παραγγέλαμε πάντα πίτσες. Πάντα
2: του Καραμαλή του παλιού.
1: Παλιού και καινούργιου.
2: Όποτε είναι Καραμαλή σε αφίσες.
1: Μεγαλύτερη, δηλαδή έχω δει τον παππού μου να σπάνε να στεναχωριέται. Η στεναχωρία του τότε που κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με Πασό, ξεκίνησε εκλογή. Τι χαμόγελο έφερνε εκείνα και δεν μπορούσα να καταλάβει. Τι έγινε τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Τι ανατροπή ήταν αυτή. Είχα αυτό το πράγμα. Είχα μπει στο σπίτι τη φίλη μου τη Μελίνα, κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία, είδαμε τον τραγουδιστή.
0: Το πρωί
2: και
0: άλλαξε,
2: το κορίτσι,
0: ναι, ναι,
2: του μπαρ. Όχι, μέσα σε δύο ώρες είχε αλλάξει.
0: Το πρωί, ναι, όσοι κοιμήθηκαν το πρωί το μάθανε.
1: Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Ρουβά, θα μπορούσε να πει κανεί.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Εμείς παντού αφήσει Ρουβά. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα το σηκώσουμε, ρε παιδί μου.
0: Πόσε αφήσει δηλαδή. Είχατε βάλει
2: 200.
1: 200 αφίσες.
2: Μιλάμε, το έχει γίνει σοβαρό πάρτι, έτσι. Mm-hmm. Σάββατο βράδυ, Θεσσαλονικάρα, τα πάντα όλα. Ήταν μια τεράστια αυλή μπροστά.
0: Πόσα τετραγωνικά?
2: 400. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν έχει σημασία να κάνει αυτό. Έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη κατάσταση, έτσι. Γιατί νομίζουμε, καταρχάς, τραγουδάει ο Σάκης, mm-hmm. Shake it και τα λοιπά.
0: Okay.
2: Αλλά έχουν πει όλοι ότι θα βγούμε πρώτοι. Mm-hmm. Εγώ.
0: Καλά, εγώ δεν δίνω καμία σημασία σε αυτό.
1: Μας δίνανε πρώτους τότε τα προγνωστικά. Μας δίνανε πρώτους.
0: Όσες φορές μας δίνουν πρώτους, δεν βγαίνουμε ποτέ πρώτοι.
2: Και είμαστε όλοι, ρε παιδί μου, σε μία ευδαιμονία. Και άλλοι που δεν γουστάρουν τη Eurovision είχαν έρθει για τη φάση, ας πούμε, για το πάρτι και τα λοιπά. Τραγούδια πριν Σάκης Ρουβάς, όλο. Ήμασταν πολύ οργανωμένοι. Και βγαίνει ο Σάκης και είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός! Λέμε, το έχουμε πάρει. Εγώ κλαίω με μαύρο δάκρυ.
1: Εκεί που έσυγε πολύ,
2: παιδιά, σας λέω, έκλαιγα από τη συγκίνηση. Δεν είναι αστείο.
0: Τόσο πολύ, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μόνο εγώ έκλαιγα. Οι υπόλοιποι γελούσαν.
0: Φαντάζομαι.
2: Άσχετο.
0: Το λογικό αυτό είναι.
2: Εγώ όμως είχα όλη αυτή την ορμή τη Eurovision. Γιατί είμαι φαν από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι, ναι. Και παραμένεις.
2: Και
0: παραμένεις, δεν έχει αλλάξει.
2: Και τι συμβαίνει, mm-hmm. αντί να βγούμε πρώτη, βγαίνει η Ρουσλάνα πρώτη με 280 βαθμούς.
0: Έτσι είναι.
2: Δεν βγαίνουμε καν
1: ούτε
2: δεύτερη.
1: Δεύτερη.
2: Βγαίνει η Σερβία Μαυροβούνιο με 263 βαθμούς. Έτσι. Και βγαίνει τρίτος ο Σάκης.
0: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
2: Με 252 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχω πέσει.
0: Γιατί
2: δηλαδή
0: πάντα νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι σε όλα τα πράγματα. Δεν κοιτάμε οι άλλοι. Έτσι και τώρα.
2: Ρε, ήταν πολύ δυνατή η συμμετοχή του Σάκη τότε.
0: Εντάξει,
2: ήταν,
0: οι άλλοι άρεσε περισσότερα.
2: Και έκτοτε, όταν ας πούμε είναι τέτοια η φάση, δεν θέλω να κάνω μεγάλο event. Τώρα λένε λοιπόν για τον Ακύλα ότι μπορεί να βγει πρώτος. Και μου λέει η Αέλια, θα κάνουμε πάρτι.
0: Και λες, ας, επειδή τα έχουμε
2: και
0: πάθει.
2: Και το σκέφτηκα, ναι, ρε παιδί, ναι, ναι, ναι. Μην είμαστε με τρομερή φόρα,
0: ναι.
2: Μην μαζευτούμε πάρα πολύ, να μαζευτούμε 10.
0: Χαμηλά η μπάλα, χαμηλά
2: η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα, αυτό ήθελα, ναι, ναι, ναι, να σας πω. Όλη χαμηλά την ιστορία, μπάλα, παιδιά. Ναι,
1: ναι. Όλη αυτή την, ναι, ναι, ναι, ιστορία, για να πει ότι τελικά θα είναι μόνο 10 και δεν μας καλέσει το Eurovision Party. Μπορούσε να το πει πιο απλά.
2: Μπορούσε
1: να το πει.
0: Δεν ήταν ανάγκη, ρε
1: παιδί. Όλη αυτή την ιστορία.
2: Oh. Το ότι με διαβάζετε όμως με αυτόν τον τρόπο, όχι, μπράβο σας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Καταρίνα, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8. Η ώρα είναι 9 παρά 10 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να σας πω κάτι ενδιαφέρον, γιατί σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο μεγάλος Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Ο τεράστιος.
1: Δεν ακούγεσαι, μωρό μου.
0: Ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής που έσωσε αμέτρητα εκατομμυρίων γυναικών,
2: σώζει ακόμα.
0: Χάρη στο τεστ ΠΑΠ. Και αυτό οφείλεται σε μια έτσι φθηνή, ανώδυνη διαγνωστική μέθοδο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον από τη ζωή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος ξεκίνησε να πάει στην Αμερική με 250 δολάρια στην τσέπη του για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να αφιερωθεί ουσιαστικά στην έρευνα, είναι κάτι δεν το ήξερα, αλλά πραγματικά ενδιαφέρον. Είναι από τους πρώτους που έκαναν σύμφωνο συμβίωσης. Όταν έκανε πρόταση γάμου στην γυναίκα του, την Ανδρομάχη, της οικογένειας Μαυρογένους, της έθεσε δύο βασικούς όρους που υπεγράφησαν κιόλας, λέει. Ήταν να μην κάνουν παιδιά.
1: Τι?
0: Και να μην έχει καμία απέτηση από αυτόν. Αυτοί ήταν οι δύο βασικοί όροι για να παντρευτούν. Ήθελε να είναι αφιερωμένη.
1: Δεν παντρεύτηκε, αφού δεν ήθελε.
0: Όχι, ήθελε, αλλά δεν ήθελε να έχει ένα συμβατικό γάμο, δηλαδή να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι σε ένα γάμο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήξερε ότι ήθελε, αγαπούσε την Ανδρομάχη, αλλά ήξερε ότι η ζωή του ήταν η μεγάλη του αγάπη ήταν η έρευνα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, εντωμεταξύ, η σύζυγός του, η Ανδρομάχη, τον βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα και στα τεστ που έκανε για να καταφέρει να φτάσει στο αποτέλεσμα αυτό. Και για μένα το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν έβγαλε χρήματα από αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
2: το έδωσε. Κάπως είχε πει και μια ωραία φράση: δεν με νοιάζει καθόλου να πλουτίσω, θέλω να αφήσω κάτι στην ανθρωπότητα κτλ.
0: Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες.
2: Τεράστια άνθρωποι,
0: τεράστιοι
2: επιστήμονες. Από τους πιο σπουδαίους.
1: Σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια σε σειρά και εγώ σας έχω δώρο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ωραίο δηλαδή, εννοώ με αυτή την έννοια. Είναι ένα σετ καλλιντικών ζαρτό. Ξέρετε για την Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων και είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά. Αυτά τα συστατικά όλα αναζωογονούν την επιδερμίδα και χαρίζουν φωτεινότητα και νεανική όψη. Και υπάρχει και η Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλή τεχνολογία αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση. Οπότε εμπιστευτείτε τα ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα, και τηλεφωνήστε στο 211 18 91 898 για να τα διεκδικήσετε.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 παρά 5, 9, 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, πείτε μας το όνομά σας.
5: Ειρήνη, συγγνώμη, δεν άκουσα.
3: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, Ειρήνη, μας
3: Ειρήνη,
4: δεν πειράζει.
3: Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Είμαι στο δρόμο, πάω για δουλειά.
3: Πολύ
5: Είμαι
3: ωραία.
5: Στην πλατεία Κέννεντι.
3: Πλατεία Κέννεντι.
4: Πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου.
3: Όχι Περιστέρι.
4: Στο Χαλάνδρι, ρε.
5: Στο Χαλάνδρι, Χαλάνδρι.
3: Ναι, ναι.
4: Άμα το πάρετε ευθεία πάνω, ναι. Ηρακλή του μέσα, φτάσατε.
3: Πολύ ωραία. Πες μας ακριβώς.
5: Όχι,
3: δεν πες ακριβώς. Λοιπόν, Ειρήνη μας, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Όπως γνωρίζεις, θα πρέπει να βρεις τη λέξη, ποια είναι η λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια. Και έτσι θα κερδίσεις το πολύ ωραίο δώρο μας. Και φύγαμε.

0: Εντάξει, είναι εύκολο, έτσι.
1: Εκεί.
2: Μπράβο, εκεί.
0: Εκεί που είσαι, θα σου στείλουμε και τα δώρα, Ειρήνη. Πολλά φιλάκια. Και να σας πω κι εγώ κάτι άλλο τώρα, γιατί σαν δώρο μου φαίνεται. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Έχω δοκιμάσει και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Δεν έβγαλα άκρη. Τώρα βανίλια, φουντούκι με σοκολάτα, ανάλογα την ώρα. Λοιπόν, το πρωί μπορεί να πιω μία βανίλια. Μεσημέρο, απόγευμα για τη χαλάρωση, φουντούκι με σοκολάτα. Τα θέλω και τα δύο. Είτε πρωί, είτε απόγευμα, όποτε εσείς θέλετε, Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με αυτές τις δύο καταπληκτικές γεύσεις.
2: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για το 2026 EuroLink Final Four Athens μέσα από μια μοναδική κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις. Ενεργοποιείς τώρα το e-bill, καταργείς τον έντυπο λογαριασμό και μπαίνεις στην κλήρωση εύκολα και γρήγορα. Με το e-bill έχεις το λογαριασμό σου πάντα διαθέσιμο, όπου και αν βρίσκεσαι, με ενημέρωση μέσω email, SMS ή Viber και ταυτόχρονα συμβάλλεις στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, γιατί κάθε σταγόνα μετράει. Μπαίνεις σήμερα στο adap.gr και ενεργοποιείς το e-bill. adap λοιπόν, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
3: Και σε πάρα πολύ λίγο τα ευρώ σήμερα
0: θα τα δώσω.
3: Είναι
2: 100
0: ευρώ δίνω.
3: Δηλαδή 2,50 ευρώ, δηλαδή 5 εικοσάρικα, δηλαδή 10 δεκάρικα, δηλαδή 25 ευρώ, δηλαδή 52 ευρώ, δηλαδή 100 μονό ευρώ. Θα σταματήσω
0: τελικά μέχρι εδώ. Δεν έχεις χρηματοφοβία, έχεις χρηματολατρία.
2: Χρηματολαγνία.
0: Είναι κάτι διαφορετικό.
3: Θα βγουν από την υπέροχη τσέπη της Κατερίνας και θα μπουν στην δική σας, αν καλέσετε τώρα στο 211-1891-898.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι
4: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
8: οχ,
7: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι η τρίτη μας ώρα. Ο Τρελοκαμπέρος, τον έχετε ακούσει τον Τρελοκαμπέρο?
2: Κωνσταντάρας δεν έπαιζε.
1: Τρελοκαμπέρος ήταν.
3: Τρελοκαμπέρος. Όχι αγάπη μου, δεν έχει παίξει τέτοια ταινία.
1: Το έχετε ακούσει, δεν το έχετε ακούσει όμως.
2: Τρελοκαμπέρα πιο πολύ.
3: Τρελοκαμπέρα έχω ακούσει.
2: Ναι, πιο πολύ σε εθνικό.
1: Ο Τρελοκαμπέρος, αυτός είναι. Δεν ξέρω πώς γυρίσαμε μετά στο Τρελοκαμπέρα. Ναι. Ο Τρελοκαμπέρος ήταν ένας πιλότος, ο Δημήτριος Καμπέρος, στρατιωτικός αεροπόρος, που σαν σήμερα πραγματοποίησε μια απίστευτη πτήση από τις πρώτες πτήσεις. Με σκάφος. Αυτός τι έκανε, παιδιά? Έκανε ακροβατικά πάνω από την Αθήνα. Και μαζευόταν οι Αθηναίοι και βλέπαν τα ακροβατικά του. Αλλά λέει, έφτανε πάρα πολύ κοντά στο έδαφος,
2: στο
1: αεροσκάφος, το γύρναγε. Πράγματα που δεν τα έκανε κανένας άλλος. Είχε πει ότι όταν έκανα τα ακροβατικά μου, δεν ξέρω τι με έπιανε, αλλά ήθελα να κόβω την ανάσα όσων με παρακολουθούσαν. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διατέλεσε εκπαιδευτής αεροπόρων, διδάσκοντας τους πρώτους ικάρους. Ήταν τόσο επικίνδυνα τα κόλπα του, που έτσι έβγαλε το. Που του βγήκε και το όνομα Τρελοκαμπέρος.
3: Άκου τώρα, Τρελοκαμπέρος, και έχει μείνει στην ιστορία. Πάρα πολλές φορές με έχουν βγει και εμένα.
1: Σα σήμερα πραγματοποίησε μία από τις πιο τρελές πτήσεις του, λοιπόν.
2: Αυτός ο Τρελοκαμπέρος. Δυνατός.
3: Θα πει κίνηση καιρό.
2: Σε έχω αφήσει ποτέ χωρίς κίνηση και καιρό?
3: Θα ήθελα σε παρακαλώ.
1: Σκέψου πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 1912 σήμερα. Τότε πόσα αμάξια κυκλοφόρησαν στην Αθήνα? Πόσα να ήταν τότε?
2: Ελάχιστα νομίζω. Το 1912.
1: Το 12. Πόσα να ήταν?
3: 100.
1: 100.
2: Ωραία ερώτηση. Θεωρώ πάρα πολύ λίγα πρέπει να ήταν.
1: 50 εγώ λέω. Εσύ λες 100.
3: Λες πιο λίγα από
2: 112. Ναι, για να το δούμε.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερείς αυτή την ώρα, αλλά καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα περιμέναμε. Αν εξαιρέσει τον Κηφισό, που είναι πάρα πολύ δύσκολος όπως κάθε μέρα, από το Αιγάλιο μέχρι και τη Νέα Ιωνία, κυρίως στην κάθοδο είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι ελαφρώς λιγότερες από Φιλής μέχρι και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τόσο στην περιφερειακή Μητού όσο και στην Αττική Οδό έχει καθυστερήσεις. Μετά η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει τις δυσκολίες της από το και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τόσο στην περιφερειακή Μητού όσο και στην Αττική Οδό έχει καθυστερήσεις.

0: Το 1912 στην Αθήνα υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα σε σχέση με σήμερα και διαβάζω εδώ ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν 65 αυτοκίνητα.
1: Τι λες, ρε.
0: 65 αυτοκίνητα σε όλη την
1: σε
0: Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Αλλά κυρίως,
2: τα 50 ήταν στην Αθήνα.
0: Κυρίως όμως η πρωτεύουσα και Πειραιά. Περίπου τόσα. Ήδη το 1908 καταγράφονται περίπου 10 ιδιωτικά αυτοκίνητα μόνο στην Αθήνα. Άρα μια ρεαλιστική εκτίμηση είναι ότι το 12 κυκλοφορούσαν 40 με 50 με ελάχιστα ταξί και επαγγελματικά οχήματα.
2: Θεσσαλονίκη με τι κυκλοφορούσε, Κατίνα, με άλογα.
0: Κυρίως άμαξες,
1: κάρα. Δεν κυκλοφορούσε το 1912, οπότε δεν ξέρω.
2: Τι έχεις ακούσει, λέω, την ιστορία της πόλης.
1: Γεννήθηκα λίγο μετά, το 14. Αλλά το 12, τι να πω, θα είχαμε κάποιο και εμείς.

0: κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε.
3: Για μίλα Γιάννη, μίλα Γιάννη.
2: Είμαστε εδώ, όλα, παιδιά, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ ωραία η ώρα αυτή, διότι τώρα θα δώσουμε 100 ευρώ. Ελπίζουμε δηλαδή να τα δώσουμε. Αν τα δώσουμε, θα γίνουν αύριο 150.
1: 100 ευρουδάκια.
2: Ποιο είναι στην παρέα?
3: Είναι πολλά λεφτά.
2: Ποιο είναι ο τυχερός?
4: Καλημέρα.
2: Σε ποιον έφεξε?
4: Παιδιά, είστε υπέροχοι. Συγχαρητήρια. Η Βαρβάρα είμαι.
3: Γεια σου, Βαρβάρα μας. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια?
4: Μια χαρά, όλα με καλά, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω και λίγο τρακ.
1: Βαρβάρα, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι σε παιδαγωγικά.
1: Παιδαγωγός δηλαδή?
4: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
3: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο επάγγελμα, αν με ρωτάτε.
2: Έχεις ξαναπαίξει, Βαρβάρα, εδώ μαζί μας?
4: Όχι, όχι.
1: Χτες είδες Eurovision ημιτελικό?
4: Χθες όχι. Είχα κάτι και δεν είδα καθόλου.
1: Βλέπεις γενικότερα Eurovision?
4: Ναι,
1: βλέπεις.
4: Και μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
4: Από, θα το δω,
1: από πού κατάγεσαι?
3: Θα το πεις και εμένα,
1: από πού κατάγεσαι, Βαρβάρα μας?
4: Είμαι από Αχαΐα.
1: Από τον ομό Αχαΐας. Ναι. Συγκεκριμένα από τα Βραχνέικα. Από πού?
4: Πιο έξω.
1: Πώς λέγεται? Σε Έικα θα είναι σίγουρα.
4: Ορίστε.
1: Σε Έικα θα είναι, έτσι.
4: Τρυπόταμα λέγεται.
1: Πώς?
2: Τρυπόταμα.
4: Τρυπόταμα είναι. Πριν πάμε για Τρίπολη ο δρόμος.
1: Ωραία.
3: Αχ, είναι πολύ ωραία περιοχή εκεί πέρα.
4: Να είστε
3: πέρα.
4: Καλά, παιδιά. Είστε πάρα πολύ. Έχω να σας πω.
1: Το 2004 είχες την Eurovision?
4: Όχι.
1: Δεν είχες δει, έτσι.
3: Αρχικά, επειδή δεν ξέρουμε τι ηλικίες είναι, όταν θα βγαίνει ο κρατή, το δείτε, ήσασταν γεννημένος.
1: Ήταν, σίγουρα. Το 2004,
4: ήμουνα.
1: Λοιπόν, δεν θυμάσαι τι είχε γίνει. Μπορεί όμως να άκουσες την εκπομπή μας και έτσι να μπορείς να δώσεις την απάντηση.
4: Ακούω κάθε μέρα, αλλά σήμερα άκουσα, αλλά δεν ξέρω τι θα ρωτήσετε.
1: Θα ακούσεις τώρα. Πόσους βαθμούς είναι η ιστορία της Κατερίνας τότε που έκανε το μεγάλο πάρτι στη Θεσσαλονίκη με αφίσες στο Σαφίρου?
4: Ναι, ναι, με 50 άτομα.
1: Μπράβο,
4: ναι,
1: που κάλεσε κόσμο και τα λοιπά. Περίμενε την πρώτη θέση.
3: 200, ναι, μπράβο.
1: 200 αφίσες, μπράβο, σε 400 τετραγωνικά η αυλή. Μπράβο, τα θυμάσαι όλα πολύ καλά. Και πάμε τώρα στην ερώτηση. Αυτή που θα σου δώσει, εάν απαντήσει σωστά, τα 100 ευρώ από την Κατερίνα.
3: Ας κερδίσει, Βαρβάρα. Πόσους?
4: Είναι αυτός η Κατερίνα, με αρκεί που μίλησα μαζί σας. Είμαι χαρούμενη, να το ξέρετε πριν σας το λέω κερδίσω.
3: Έλα ρε, είσαι
1: Βαρβάρα.
3: Είσαι πολύ συγκινητική, κύριε Βαρβάρα.
1: Πόσους πόντους είχε πάρει τότε ο Σάκης Ρουβάς? Α, 254. Β, 252. Αυτή είναι...
4: 252.
1: 252 λες, απαντάς
2: ναι,
1: γρήγορα.
2: Σίγουρη ακούγεται.
1: Ακούγεται, υπάρχει μια αυτοπεποίθηση στην απάντηση αυτή.
4: Σας ακούω κάθε μέρα, σας λατρεύω.
3: Θα τρελαθώ με σένα.
1: Άρα λοιπόν λες ότι είναι 252 η βαθμή του Σάκη Ρουβά, αυτή που του έδωσαν την τρίτη θέση τελικά,
3: την
1: και
3: τρίτη.
1: Απογοητεύτηκε η Κατερίνα,
3: ναι,
1: και από τότε, κάθε χρόνο δεν κάνει πάρτι και φέτος ενώ ήθελε να κάνει πάρτι για τον Ακύλα.
4: Όταν μας βγάζουν να βγούμε πρώτοι δεν βγαίνουμε, χάνουμε, είναι πάντα, το έχω παρατηρήσει, ενώ όταν μας έχουν πιο κάτω βγαίνουμε πιο ψηλά.
1: Αυτό συμβαίνει και με ομάδες.
2: Πιστεύετε αυτό θα γίνει και στην Ευρωλίγκα που δίνουν πρώτο φαβόρι τον Ολυμπιακό?
3: Όπο τρίπλα.
2: Αληθευτεί αυτό?
3: Τρίπλα.
1: Γιατί και με τον Παναθηναϊκό έγινε που το δίνανε φαβορί στα δύο παιχνίδια εδώ που έπαιξε. Και έτσι είδαμε. Αυτό θα δούμε τρίπλα. Η τρίπλα θα δούμε αν θα βγει. Δεν έχει βγει ακόμα η τρίπλα.
3: Στον
1: Παναθηναϊκό βγήκε η τρίπλα όμως. Λοιπόν, για να ακούσουμε, Βαρβάρα, το Βάρτι έχει να πει. Είναι 252 οι πόντοι.
3: Και βγαίνει τρίτος ο Σάκης.
1: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
3: 252.
1: Μπράβο,
2: μπράβο, Βαρβάρα.
3: Συγχαρητήρια, Βαρβάρα. Όντως ακούς.
1: 100.
3: Έχεις κερδίσει 100 ευρώ από μένα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Να είσαι γερή, δυνατή. Και σου αφιερώνουμε και τις δυτικές συνοικίες με το πόσο σε θέλω. Στην

0: Κάστε καλά, ρε μάγκες.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 18. Και πότε εμφανίζεται το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα? Το πρώτο αυτοκίνητο, πότε Sky Meeting?
0: 1907.
2: 1889.
1: 1889.
2: 889.
1: 1800, θα σου πω, 1899.
2: Πάρα πολύ κοντά έπεσα.
1: 1899.
0: Εγώ έπεσα
1: είναι,
0: πιο κοντά.
1: Είναι.
2: Τι πόσο είπες?
0: 1905.
1: 7, ναι. 7 είπες, ναι. Το 7.
2: Έπεσε πιο κοντά.
1: Το 7.
0: Εντάξει, στη μέση. Ναι, ναι.
1: Τότε όταν εμφανίστηκε ήταν ένα γαλλικό λέει όχημα το οποίο προκαλούσε τα γέλια των περαστικών γιατί έμενε πολύ συχνά αυτό
2: το γλυκούλι.
1: Έμενε συνέχεια.
2: Εγώ εντωμεταξύ, φαντάστηκα, το είχαν φέρει οι βασιλιάδες όταν δεν θα είχαν φέρει κανένα αυτοκίνητο.
1: Μετά έγινε ένα ατύχημα στη Συγκρού που είχε γίνει το πρώτο ατύχημα μετά από λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Από ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε τρακάρει με κάποιον.
0: Το είχε σκοτώσει νομίζω κιόλας.
1: Ναι. Ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο της εποχής.
0: Φαντάζομαι τρία αυτοκίνητα όλα κιόλα τώρα. Mm-hmm.
2: Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Φοβερό.
0: Τι πιθανότητες.
1: Το ξέρετε.
2: Καμία οδική συμπεριφορά βέβαια.
1: Ότι τη βενζίνη τότε τα πρώτα χρόνια την πουλούσαν σε φαρμακείο.
2: Το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, φοβερό.
2: Ναι. Πραγματικά γιατί έχεις βενζίνη. Mm-hmm. Πού να τη βάλεις.
1: Φοβερό,
2: Πού να τη βάλεις.
1: Κάπου είχα και άλλες
2: πιο φορές. Θα μπορούσε βέβαια σε ένα μπακάλικο.
0: Πού την αποθηκεύανε δηλαδή, μπετόνια, βαρέλια.
1: Σε μπουκαλάκια μέσα, σε μπουκαλάκια.
2: Σε μικρά από αυτά που βάζουν τους κολλιόλους. Βάλε λίγο.
1: Αυτά είχα να σας πω λοιπόν. Και μέχρι το 1934 είχαμε λέει 17.000 τροχέα. Έτσι μετά ανέβηκαν πάρα πολύ.
0: Δεν είναι και λίγα.
2: Συγγνώμη, μέχρι πότε.
1: Μέχρι το 1934.
2: Α, 34, ναι. Γιατί αν ήταν 17.000 τροχέα με 40 αυτοκίνητα, θα ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή.
1: Τα πρώτα αυτοκίνητα, τότε λέει, έβρισκαν βενζίνη στα φαρμακεία, είχαν ταχύτητα 35 χιλιόμετρων και ήδη το 34, συγγνώμη, είχαμε 7.000 τροχέα. Το 1934, πάρα πολλά.
2: Μάλλον πάρα πολλά. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν σας διαβάσω τον προβληματισμό, να συγκεντρωθούμε όλοι.
1: Πάμε λοιπόν να συγκεντρωθούμε τώρα.
2: Στο Unstoppable από τη ΣΥΑ. Μετά έρχομαι πολύ δυναμικά.
1: Οκ, okay, ναι.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Δρόμος, 89,8, 9 και 28 και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Αρχικά θέλω να σας πω ότι μας ακούν από το εξωτερικό.
2: Πόσο εξωτερικό?
1: Πολύ εξωτερικό.
0: Εννοείται μας ακούνε, βέβαια.
1: Όχι, γιατί το συνάγω.
0: Πάρα πολλές χώρες.
1: Αυτό το συμπέρασμα από την Δέσποινα που μας λέει: έχω πάει εδώ για κάποιο καιρό να σπουδάσω στο εξωτερικό, ναι. Άρα δεν γίνεται, από το εξωτερικό μας ακούει, mm-hmm. Και αποφάσισα να συγκατοικήσω με μία γνωστή μου για να είναι όλα πιο εύκολα. Την πρώτη εβδομάδα άρχισα να παρατηρώ ότι λείπουν τα μαχαίρια της κουζίνας. Τη δεύτερη εβδομάδα, καθώς έφτιαχνα τα ρούχα μου, κάποια από τα αγαπημένα μου έλειπαν και αυτά. Τη ρωτώ, κάνει την ανοίξερ, δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτή.
0: Ελληνίδα, Ελληνίδα ή
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει να την κατηγορήσει, αλλά μου φαίνεται, τη φαίνεται, μάλλον λέει τη Δέσποινα, κάπω ύποπτη αυτή η συμπεριφορά και δεν ξέρει πώς θα το χειριστεί. Γιατί είναι στο εξωτερικό.
2: Θεωρεί ότι τη ψηρίζει τα πράγματα με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ωραίο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μπαίνει κάποιος άλλος στο σπίτι?
1: Δεν θα μπαίνει, είναι φοιτήτρια στο εξωτερικό.
0: Κάνω. Άρα μπαίνουν κι άλλοι.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον όταν μπαίνουν κι άλλοι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Νομίζω ότι αυτό που τη κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που η συγκάτοικος έχει απέναντι σε αυτή την αγωνία της Δέσποινας που βλέπει τα πράγματα της.
0: Τη γνώριζε
1: χάνονται.
0: Από πριν.
1: Γνωστή της είναι, λέει. Δεν είναι φίλη της.
0: Δεν ήταν φίλη της.
1: Είναι γνωστή της. Ήταν γνωστή της. Μου.
0: Μάλιστα. Γνωρίστηκα. Άρα ουσιαστικά.
1: Μπορεί, ας πούμε, ναι. Να είχαν κοινές παρέες. Mm. Είπανε, θα πας και εσύ στο Μάντζεστερ. Παραδείγματος χάρη.
0: Να
1: θα πάω και εγώ. Κατάλαβες.
0: Να μειώσουμε τα έξοδα
1: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να έχει ασφάλεια ενός ανθρώπου που είναι από τη χώρα σου.
0: Κάμερες.
1: Ξέρεις, μιλάς τη γλώσσα.
2: Ή ηλεκτροφόρο σιρτάρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ηλεκτροφόρο σιρτάρι.
0: Ή ποντικοπαγίδα.
2: Ποντικοπαγίδα, μπράβο.
0: Βάζεις μέσα μια ποντικοπαγίδα και με το που πάει να πάρεις το μαχαίρο πίσω.
2: Τσακ και το πιάνει και πιάστηκε στη φάκα.
0: Ποντικοφόρο, τελείωσε. Το καλύτερο αυτό είναι.
2: Το λύσαμε γι' αυτό.
1: Μας έχει στείλει μήνυμα από το εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κρέμεται από τα χείλη σας και θέλετε να βάλει ποντικοπαγίδα.
2: Πώς λέγεται η ποντικοπαγίδα στα αγγλικά.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Mousetrap.
2: Mousetrap.
0: Μπράβο, έτσι θα πάνε να το ζητήσει.
2: Two mousetraps.
1: Can you give me two mousetraps, please?
0: Εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση, μην μπερδευτεί.
1: Από εγώ, αν με ρωτάς, περισσότερο θα πήγαινα στην Αγκάθα Κρίστη. Παράλληλα θα έβαζα στο σιρτάρι, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν μου πέφτει και ο λόγος.
0: Βρήκαμε τη λύση, παιδιά. Αυτό ήταν.
2: Απίστευτο.
0: Φοβερό.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9:35 και κάτι θες να πεις, Κατερίνα?
1: Ναι, είδα τα νούμερα που έκανε Eurovision χθες.
0: Για πες.
1: Έφτασε μέχρι 52,7%.
0: Mm-hmm. Εντάξει,
1: και...
0: πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά, γιατί πρόκειται για τον ημιτελικό. Έκανε δηλαδή γενικά τα νούμερα των 47,6 μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Σάββατο, άρα πάμε
1: πάρα
2: για 60.
0: Παραπάνω, ρε.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
0: Παραπάνω 60, εγώ λέω. Εγώ λέω 77.
1: 77, όχι, ρε Χρήστο.
2: Γιατί αλλά δεν μπαίνει στα θεωρώ.
0: Όχι, στο γενικό σύνολο.
1: Στο γενικό 77.
2: Μέσο όρο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Γιατί κρατάει πολλές ώρες. Δηλαδή να τα αλλάξει και λίγο αυτό. Εντάξει, θα δούμε.
1: Πες ένα πικ. 77% αν κάνει μέσα.
0: Πόσο είναι το μεγαλύτερο που έχει κάνει
1: τώρα...
0: η Eurovision?
1: Έχει κάνει και 80, αλλά ήταν το παλιά, ρε παιδί.
0: Παραπάνω
1: μου.
0: Νομίζω από 80.
2: Στα αποτελέσματα θα
0: λέω για. Δεν λέω για. Όταν... μια στιγμή. Δεν
2: Παπαρίζου νομίζω έχει κάνει το ρεκόρ.
0: Πρέπει να είναι.
1: Για δέστα, για δέστα.
0: Όταν υπήρχε και ιδιωτική τηλεόραση, εννοώ εγώ.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό
0: με
1: τον οποίο έχει στήσει η ΕΡΤ όλη την ιστορία γύρω από την Eurovision φέτος, αποφέρει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλά νούμερα, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια,
1: πάει
0: ναι.
1: Πολύ ψηλά. Γιατί το στηρίζουν πολύ με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα φάνηκε και από τον τρόπο που επιλέχθηκε.
1: Τα λοιπά, ναι.
0: Από τον τρόπο που επιλέχθηκε και το τραγούδι του Ακύλα, όταν έγινε δηλαδή αυτή η διαδικασία, ήταν πάρα πολύ ωραία στημένη. Καλύτερη από άλλες χρονιές.
1: Κάτι που δεν μου άρεσε.
2: Πέρυσι έκανε 70,8.
0: Αυτό σου λέω. Άρα μέσα.
2: Στην ανάδειξη
1: μέσο
2: του...
1: όρο.
0: Μέσο όρο, ρε.
2: Στην ανάδειξη του νικητή.
1: Τι λες, ρε.
0: Μα γιατί ανάδειξη... νομίζετε, δεν το λέω έτσι.
2: Στην ανάδειξη του νικητή έκανε 85,7.
1: Τι?
2: Μα, ρεκόρ 15ετία στο περσινό.
0: Ο μέσος όρος είναι εκεί, παίζει.
1: Πες λίγο πόσο έκανε ο Ρουβάς. Μπορείς να δεις πόσο έκανε το 2004 ο Ρουβάς. Και Παπαρίζου. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι που διάβασα τώρα ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό. Δεν μ' αρέσει
2: καλό
1: όταν,
2: αυτό.
1: Όσο πιο προς το τέλος της βραδιάς πηγαίνεις, τόσο καλύτερα είναι. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί,
1: και
0: ναι.
1: Το άλλο που είναι, επειδή υπάρχουν κάποια director's choice ή producer's choice, η Φιλανδία είναι ανάμεσα σε αυτά. Δηλαδή, ανάλογα, ρε παιδί μου, το τι έχει να κάνει κάθε αποστολή, δεν μπορεί μόνο με την κλήρωση να είναι. Αν ο άλλος θέλει να κατεβάσει την Παναγιά, ότι τον ουρανό με τα άστρα κάτω, η επόμενη αποστολή πρέπει να είναι μια πιο εύκολη στο στήσιμο αποστολή. Και η Φινλανδία είναι σε αυτές που θα αποφασίσει η παραγωγή σε ποια θέση θα παίξει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, νούμερο ένα Eurovision σε τηλεθέαση ποια είναι?
0: Πρέπει
2: στην
0: να
2: Ελλάδα,
0: είναι...
2: για Ελλάδα μιλάμε.
0: Πρέπει να είναι αυτή με το Σάγκη Ρουβά.
2: Όχι.
1: Είναι η Παπαριζού.
2: Όχι.
1: Ποια είναι?
0: Είναι Ραγκιτζή.
2: Όχι. Μακάρι. Είναι η Eurovision που έγινε εδώ στην Αθήνα μετά τη χρονιά.
0: Αναβίση.
2: Με Αναβίση το 2006.
1: Εκεί δεν ήταν με Αναβίση, ήταν με Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση,
2: όλο, ναι.
1: Με τη Μαρία Μενούνου στην παρουσίαση, στην Ελλάδα. Άμα το δούμε και τότε πότε.
2: Εκείνη τη χρονιά λοιπόν έκανε μέσο όρο 82,6. Δεύτερη καλύτερη τηλεθέαση ήταν το 2005 με Έλληνα Παπαρίζου.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ κοντά με το προηγούμενο.
0: 81.
2: 82,3.
1: Ω, καταπληκτικό.
0: Άρα βλέπετε.
2: Και στην τρίτη θέση ήταν ο Σάκης Ρουβάς, αλλά όχι με το Σέγγι, το 2009 με το This Is Our Night.
1: Αλήθεια.
2: 78,9. Αυτό είναι το top 3.
0: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι σταθερή, πάνω από 70 λέω, θα είναι 72%.
1: Το γιατί λέω, το κατέβασες από το...
0: Από 70 πήγα 72.
1: Είχες 77.
2: Εγώ παίρνοντας το χθες...
0: 70 είπα.
2: Όχι.
1: Α, 70 είπες.
0: 70% είπα.
1: 77 άκουσα πριν.
0: Όχι, 70%
2: κρίνοντας είπα. Κρίνοντας από το περσινό, που θεωρώ ότι φέτος έχει μεγαλύτερη και μεγαλύτερες προσδοκίες και μεγαλύτερη διαφήμιση και πιστεύω θα το περάσουμε το περσινό.
1: Πόσο έκανα πέρσι, είπαμε?
0: 70 κάναμε.
2: Όχι, τώρα εμείς θα κάνουμε λιγότερο από πέρσι, δεν είπες?
0: Εγώ λέω από το αυτό που είπα πριν, το κάνω 72%.
2: Σου λέω 72%.
1: Πέρσι κάναμε 70.
0: 70 κάτι.
1: Κοίταξε, αν είναι έτσι, θα το πάω κι εγώ 75. Έτσι που γίναμε.
2: 77,3.
0: Α, να το τα. Δημήτρη, τα γατάκια τώρα, είδες. Λοιπόν.
2: Ήθελα να δω τα στοιχεία πρώτα. 77,3.
1: Εγώ πόσο είπα?
0: Εσύ έλεγε κάτι 60 στην αρχή.
2: 52
0: έπαιζε,
2: νομίζω.
0: Κάτι 52
1: έλεγε. 52 έκανε.
0: Σήμερα, ναι. Και έλεγε 60 θα πάμε.
1: Εγώ 75. Άλλαξε το. Άλλαξε το.
0: Δεν ακούω τίποτα. Εγώ...
1: άλλαξε το. Μην το πας 70.
0: Τίποτα, κυρίες και κύριοι που ακούτε.
1: 72, 75, 77.
0: Εγώ είπα 70, ο νεαρός από εδώ πέρα κάτι 60 και 60. Αυτά είμαστε. Τα πρώτα στοιχεία. Αφήστε τα άλλα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι μαζί με όλα τα στοιχεία και επειδή μιλάμε για την Ευρώπη, εσείς μπορείτε πραγματικά με αυτό το διαγωνισμό που φέρνουν τα πάνω κάτω να ταξιδέψετε εκεί που θέλετε στην Ευρώπη, όχι εκεί που εμείς θα σας πάμε, και έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 8 ξεχωριστούς προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να πάτε για 4 μέρες στην Ευρώπη, όπου εσείς ακριβώς θέλετε, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση στις 22 Μαΐου. Εσείς μπορείτε να βλέπετε τους όρους συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr και βέβαια, για να γίνει όλο αυτό, στείλτε το μήνυμά σας ή τα μηνύματά σας στο 54301 γράφοντας Δρόμος, αφήνοντας ένα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι.
0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείτε και εσείς να είστε εκεί. Η EIDAP σας βάζει στο παιχνίδι για το 2026 EuroLink Final Four Athens μέσα από μία μοναδική κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τώρα το e-bill, να καταργήσετε τον έντυπο λογαριασμό και να μπείτε στην κλήρωση εύκολα και γρήγορα. Με το e-bill έχετε λογαριασμό πάντα διαθέσιμο όπου και αν βρίσκεστε, με ενημέρωση μέσω email, SMS ή Viber, και ταυτόχρονα συμβάλλετε στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, γιατί κάθε σταγόνα μετράει. Μπείτε σήμερα στο adap.gr και ενεργοποιήστε το e-bill. EIDAP λοιπόν, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
2: Και θα παίξουμε και ένα letter game, διότι αυτοί είμαστε, αυτή είναι η ώρα, αυτό είναι το δώρο, διπλές προσκλήσεις για την Αναβίση. Το θέλετε, το ζητάτε, εδώ είμαστε να σας το δώσουμε, 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ,
3: 2-11-18-91-898. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη. Μιχαήλ, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
0: Ready!
2: Okay. Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος
4: 89,8. Εδώ είμαστε, σας ακούμε, καλημέρα σας. Θα παίξουμε letter game.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημερούδια.
5: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή.
6: Ευχαριστώ.
4: Το όνομά σας?
5: Παρά. Τέλειο.
4: Τι ονοματάκι έχουμε?
6: Χαρά λένε.
4: Αλήθεια, χαρά.
5: Εγώ...
4: Όνομα και πράγμα.
5: Εγώ
6: όνομα και πράγμα, ναι.
4: Τι ωραίο ονοματάκι, τι ωραία φωνούλα.
5: Και τι τσαχπίνικη φωνή θα έλεγε κανένας έτσι.
4: Με τι ασχολείσαι, χαρά μας?
6: Δουλεύω στο λογιστήριο.
4: Α, τι ωραία.
7: Θέλω λίγο προσοχή τα λογιστήρια να πω. Ναι, αφού πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, στείλω αγκαλιές, φιλιά, θα στείλω και λουλούδια, γλυκά.
4: Είδες τι έβαθε
7: στη λογιστήρια μου. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω.
5: Εκεί
7: ήθελα να καταλήξω.
4: Ξεχνιέται ο λογιστής.
7: Ένα εκατομμυριάκι τώρα να το ξεχάσεις έτσι.
4: Εντάξει.
7: Ένα εκατομμύριο. Και βέβαια όλοι μου αρέσει πολύ ασχολούνται ότι το ξέχασα τον εκατομμύριο. Όχι το που το βρήκε, αλλά
4: βάζει.
7: Προσοχή στους λογιστές, παιδιά. Ανατάσσα τα φιλιά μου.
4: Λοιπόν, αγαπητή Νατάσα, θα παίξουμε.
5: Χαρά τη.
7: Όχι, όχι. Νατάσα είναι λογιστήρια μου.
4: Αγαπητή Νατάσα, θέλω να πω μπράβο.
7: Μπράβο,
4: δεν ξεχνά τα εκατομμύρια του Γιάννη. Μπράβο.
5: Και
4: χαρά μας. Θα παίξουμε με το γράμμα Β.
5: Β, σ' αρέσει το Β, χαρά.
6: Καλό είναι, πολύ καλό.
4: Βου, βου.
5: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή που ακούω. Θέλω να μιλά συνέχεια. Μίλησε για τον εαυτό σου μετά που θα μα πει όλα αυτά που λέει.
4: Δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τη, άμα θέλει. Και να τα πει όλα, Κατερίνα.
5: Ναι.
4: Μετά, εντάξει.
5: Θα το κάνω.
4: Μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα μιλήσεις με την Κατερίνα να της πεις τα πάντα. Θα παίξουμε τώρα με το γάμα Β, όπως είπαμε, και θα ξεκινήσουμε με λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Βόλβη.
4: Ομάδα ποδοσφαιρική.
6: Βόλβη ποδοσφαιρική, ομάδα ποδοσφαιρική.
5: Θα σε φάω, μα
6: Βαλένθια.
5: Βαλένθια.
4: Επάγγελμα, επάγγελμα.
6: Επάγγελμα, δουσοδέψεις.
4: Χώρα.
6: Βολιβία.
4: Πόλη.
6: Βόλος.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό. Βοντινό βραστό.
4: Φυτό.
6: Βαμβάκι.
4: Πράγμα.
6: Βεντούζα.
4: Όνομα.
5: Καλέ, τι είναι αυτή η χαρά, θα μας
6: τρελάει.
4: Ζώο.
6: Δίδρα.
4: Πω, φανταστική.
5: Χαρά.
4: Φανταστική.
5: Είπες τόσο αναπάντηχες απαντήσεις.
7: Επιτέλους ακούστηκε βεντούζα στα πράγματα.
5: Βίδρα και η βίδρα.
7: Καλά να μην σχολιάσω το βυρσοδέψι.
5: Το βυρσοδέψι.
4: Φοβερό, φοβερό.
5: Που της ήρθε η Βαλένθια. Χαρά να σε ρωτήσω κάτι.
4: Βαλένθια, όλα φοβερή.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
5: Τι ζώδιο είσαι?
4: Βαλένθια, δεν σ' άρεσε.
6: Λιοντάρι.
5: Είσαι λιοντάρι, με τι οροσκόπο?
6: Με καρκίνο.
5: Λιοντάρι με καρκίνο, Κατερίνα, πολύ.
4: Κατερίνα, θα τα πεις αυτά μια στιγμή. Κατερίνα, σου δώσαμε το χρόνο μετά. Κλείνουμε εδώ σιγά σιγά την εκπομπή.
7: Όχι, θα τη ρωτήσω πρώτα. Επειδή ρώτησε τι ζώδιο είναι, θα τη ρωτήσω κι εγώ. Τι δουλειά κάνει ο βυρσοδέψης?
5: Ο βυρσοδέψης έχει να κάνει με δέρματα. Τι εννοείς?
6: Τα δέρματα.
7: Μάλιστα.
6: Καθαρίζει.
7: Μπράβο.
6: Έχουν μια διαδικασία τα δέρματα.
7: Ακριβώς. Αποτρίχωση, καθαρισμό, χημική κατεργασία. Δέψη δηλαδή. Και πώς αλλιώς λέγεται ο βυρσοδέψης?
5: Αχ, θα πεις βλακεία.
7: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου βλακεία θα πω. Βυρσοδέψης ή ταμπάκης.
4: Ταμπάκης.
5: Α, το ξέρω αυτό. Γιατί κάτω.
4: Εάν δεν ήσουν λογίστρια.
6: Είναι τα ταμπακαριά.
7: Μπράβο.
4: Μάλιστα.
5: Μισό λεπτό. Για τα ταμπακαριά θα έλεγα τώρα.
6: Ναι,
5: είναι...
6: εκεί κάτω στην παραλία. Όχι ακριβώς μετά. Συγγνώμη, το λιμάνι.
5: Έχεις μία σχέση με τα Χανιά?
6: Ναι, έχω.
5: Είσαι από τα Χανιά?
4: Σου λέω, όχι, τα
6: δεν είμαι
4: εσύ
6: από τα Χανιά, είναι ο αδελφός μου εκεί και το επισκέπτομαι κάθε χρόνο.
4: Πολύ ωραία.
5: Επειδή εγώ είμαι από τα Χανιά, πραγματικά τα ταμπακαριά έχουν τόσο πολύ αλλάξει, θα καταλαβαίνεις τι εννοώ,
6: ναι,
5: με
6: βέβαια.
5: Τόσο ωραία καταστήματα.
4: Έχουν αναβαθμιστεί, ναι.
5: Παλιά ήταν μια περιοχή που μύριζε έτσι περίεργα κτλ. Και δεν πήγαινε κανένας και τώρα είναι από τις πιο καλές και ωραίες και hype περιοχές στα Χανιά. Μπράβο, χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ που μου το είπες αυτό τώρα. Σε αυτό θα αναφερόμουν.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
4: Γεια σου, χαρά. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είσαι υπέροχη. Αχ, χρυσή.
4: Τέλεια η χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ θα κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο. Με αυτή την πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία. Έτσι, μας έδωσε.
5: Βρέθηκα λίγο στο Χανιά μου πάλι. Τι ωραίο.
4: Σας αφήνουμε, σας χαιρετούμε.
5: Να περάσετε όμορφα.
4: Για να δούμε
5: χαλαρά,
4: αύριο τι θα πούμε. εδώ με τον Γιάννη τον Κορδόνη μετά το σημερινό.
5: Καλή
4: αγώνα.
5: Επιτυχία, Γιάννη, να πάνε όλα καλά.
7: Να πάνε όλα καλά.
5: Να πάνε όλα καλά. Τι ώρα είναι ο αγώνας?
4: 10 η ώρα.
3: Και τώρα τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα. Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη 13 Μαΐου κυλάει με 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Το δημόσιο κατεβάζει ρολά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή των σχολείων. Σήμερα διεξάγονται και οι φοιτητικές εκλογές. Η Τετάρτη κυλάει με συννεφιά και 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Ο Ο Ακύλας βρήκε το δρόμο του για τον τελικό και εμείς τον βρίσκουμε εδώ στους 89,8 καθημερινά στην παρέα σας για τις τρεις επόμενες ώρες η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και συναυλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με Ηλία Βρετό στο μάτια μου, στα Βέντο και η Βιαδάμου σαν έρθει η μέρα. Αυτή είναι η Αναβίση στην εξαίρεση.

0: Νόημα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: αγαπώ.
1: Τετάρτη πρωί συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, στο δικό μας δρόμο. Πάμε πίσω στο χρόνο για να θυμηθούμε σε λίγο και τη Γαρμπή στην Ιεροσυλία. Ακούμε Ρία Ελληνίδου στο «Εξηγήστε μου». Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο «Σ' αγαπώ». Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Δε μ' αγαπούσες.
2: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για το 2006 EuroLeague Final Four Athens μέσα από μια μοναδική κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις. Ενεργοποίησε τώρα το e-bill, κατάργησε τον έντυπο λογαριασμό και μπες στην κλήρωση εύκολα και γρήγορα. Με το e-bill έχεις το λογαριασμό σου πάντα διαθέσιμο, όπου και αν βρίσκεσαι, με ενημέρωση μέσω email, SMS ή Viber και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, γιατί κάθε σταγόνα μετράει. Μπες σήμερα στο edap.gr και ενεργοποίησε το e-bill. EIDAP, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων.
3: Σταμάτα!
2: Τι είναι αυτό άραγε?
4: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά βλέπω. Μεών, μέα.
2: Έχεις τόσο δίκιο.
5: Τι είπες εσύ, τι είπες?
4: Είπε Μαΐων.
5: Ναι, ενώ είναι...
4: Μεών.
6: Πράγματα τώρα διανόητα.
5: Μεών μάλλον, ναι. Γιατί, ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο πολλών Μαΐων. Ωραία, τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί, παιδιά, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Σύγχρονη.
2: Κλεοπάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκι.
5: Είπε παιδάκια.
2: Είπε παιδάκια.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
9: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
9: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
9: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο.
9: 89,8.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια. Για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι. Το έχουμε μέσα μας.
21: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
22: Με τη Μαρία Σολομού.
23: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
24: Στον δρόμο, 89,8.
25: Αχ, όχι τώρα ρε παιδιά, κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
26: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
27: Αθήνα, Ελλάδα
28: και σε όλο το πλανήτη.
29: Οκ.
30: Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
0: Πρώτη από τις τρεις μεγάλες βραδιές της Eurovision έστειλε τον Ακύλα στον τελικό. Άνοιξε με ένα ταξίδι στο χρόνο στις 7 δεκαετίες του διαγωνισμού με τη Βίκη Λέανδρο στο L'Amour est Bleu. Η Αυστρία κατάφερε να διοργανώσει φέτος έναν επικό διαγωνισμό τραγουδιού. Σειρά έχει τώρα ο δεύτερος ημιτελικός που θα διεξαχθεί αύριο και θα εμφανιστεί και η κυπριακή συμμετοχή στη σκηνή η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Ο Ακύλας ξεχώρισε με ένα σόου ευρηματικό, παραμένει δεύτερος στα στοιχήματα, ενισχύει τις ελπίδες της Ελλάδας και μας δίνει ραντεβού στον τελικό. Του Σαββάτου. Η κλήρωση για τη σειρά εμφάνιση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Το Φέρτο θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού και η ακριβής θέση θα ανακοινωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Απόν στο Κέγο, με Αβεντούρα, Οψεσιόν και Θοδωρή Φέρη. Το είπες.

0: Τώρα τελευταία λόγω άγχους και στρες βγάζω συχνά αυτές. Ο οδοντίατρος μου πρότεινε το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες στον πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Και μη φοβάστε για τα δόντια σας, τα αφήνει λευκά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
14: Μάκβελ μακαρόνια.
13: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
19: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
22: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Η Τετάρτη κυλάει μετά σε σφυγής. Ο καιρός ιδανικός για βόλτες. Μια Ρώμη την περπάταγα τώρα. Και μια Βουδαπέστη και μια Βαρκελόνη και μια Πράγα και Μιλάνο και Κρακοβία και Λισαβόνα ή Βερολίνο. 8 ξεχωριστοί προορισμοί σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Ο δρόμος σε στέλνει στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμος, σας εκενώ, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα κάνει το πρωινό στον δρόμο την άλλη Παρασκευή 22 Μαΐου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, λέμε χρόνια πολλά στη γλυκερία που γιορτάζει, στην παρέα αυτή ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε με Άννα Βύση στα Σεντόνια και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Νότης Χριστοδούλου, σε μου Τετάρτη στο δικό μας δρόμο. Θα κάνουμε κι άλλο ταξίδι στο χρόνο για να θυμηθούμε, ελπίδα και εμείς Κούμπρια, στην παλιά δισκοτέκ. Θα ακούσουμε Λένη Φουρέιρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Τώρα θα ρίξουμε τους τόνους με Αντώνη Ρέμο, Ποια νομίζεις πως είσαι, και Νίκο Οικονομόπουλο, Όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Φιλανδία.
3: Α, η Φιλανδία. Δεν άρεσε
2: το βιολί. Με το βιολί δεν άρεσε. Θεωρείται
3: να...
2: φαβορή αυτό, το Ιστιγιάννη.
4: Αυτή είναι το φαβορή.
3: Μετά δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Παρόλο που ο τύπος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Μιλάμε τώρα βλακίες μεταξύ μας.
2: Και είναι και τύπος που τραβάει τα βλέμματα.
4: Τι? Είναι γκομενιάρη.
2: Είναι γκομενιάρη.
3: Ναι, ναι. Είναι αυτό ωραίο άνθρωπο.
2: Αυτό με το μουσί δεν είναι.
3: Αυτό τη Φιλανδία ένα είναι. Είναι ένα και μια άλλη.
4: Εντάξει, εμά μα αρέσει.
3: Αυτό το γούστο μα.
4: Θέλουμε μουσά του Φιλανδού.
2: Ναι, αυτή μα αρέσει.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Μελαχρινός.
4: Μελαχρινός.
2: Ναι, ναι, Γιάννης.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
1: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
9: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
10: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
11: Στείλε SMS στο 54301.
12: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
14: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
15: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
16: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
17: ο διαγωνισμός κλείνει.
18: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
19: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
20: Και όταν παίξει,
21: πρέπει να είσαι έτοιμος.
22: Άκου το Αιγαίο.
23: Στείλε αμέσως.
24: Ζήσε τη βραδιά.
25: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
26: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
28: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
29: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
30: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
29: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
30: Και οι επιστροφές?
29: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
30: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
29: Φυσικά. Μα πού πας?
30: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
29: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
32: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
31: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Μέσα Μάη διανύουμε εβδομάδα Eurovision και από Δευτέρα μπαίνουμε σε τροχιά Αγίου Πνεύματος. Έρχονται νύχτες καλοκαιρινές και εμπειρίες συναυλιακές. Στο δικό μας δρόμο δηλώνουμε έτσι κι αλλιώς περήφανη χορηγή της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. 26 Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται να γράψει ιστορία και εσείς θα είστε εκεί. Ετοιμαζόμαστε τώρα να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Με το που ακουστεί το Αιγαίο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ανοίγει ο διαγωνισμός. Έχετε 3 λεπτά όσο παίζει το τραγούδι για να στείλετε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς, τη sold out συναυλία της χρονιάς, Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία. Οπότε, αμέσως τώρα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συνέναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τέτοιο μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
5: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
6: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Δρόμος 89,8. Τετάρτη μεσημεράκι, βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και το πιο εκρηκτικό live του καλοκαιριού. Ο αγαπημένος Απόν κάνει στάση στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη είναι το ραντεβού για να ανέβει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Για να εξασφαλίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε SMS στο 54301. Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη τώρα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σήμερα και Τετάρτη. Σε αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη σε λίγο στη θαλασσογραφία. Θυμόμαστε Νατάσα Θεοδωρίδου στην κόκκινη γραμμή. Τώρα Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πίτσα Lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η πίτσα Fun λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ τη τώρα με την προσφορά πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η πίτσα Fun σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fun. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μέσα για τον Ακύλα.
2: Όχι, θέλω να πω πρώτα για τον Ιταλό.
1: Μ' αρέσει. Α, μάλλον ο Ιταλό.
2: Ο Ιταλό μ' αρέσει και
1: κάγκουρας, κάγκουρας.
3: Καγκουρίδρας.
1: Καγκουρίδρας. Ασύλληπτος καγκουρας.
2: Παππούς εδώ μεταξύ, κανονικός
1: με
2: παππούς.
1: Με μαλλί μαύρο.
3: Με μπριγιαντίνι.
2: Ναι,
1: όλο. Βαψωμαλιάς δυνατός. Βαψωμαλιάς, κανονικός. 100%. Το λέω. Βαψωμαλιάς. Ο οποίος πολύ παλιωμοδίτικο στυλ.
2: Πολύ.
1: Με τρεις από πίσω να χορεύουν εκεί κάτι μυστήρια.
3: Τι νομίζετε, σαν Ρέμπο αυτός.
2: Ναι, από το Σαν Ρέμπο βγήκε αρχικά.
3: Α, όντως.
2: Ναι, αυτοί είπαν ότι
3: ήταν.
1: Παλιωμοδίτης αυτός, ναι.
2: Εν τω μεταξύ αυτός είναι παππούς, έχει λέει τρία εγγόνια, ξέρω που είπε ο Γιώργος. Αλήθεια, ναι.
1: Φαίνεται.
2: Έλα, ρε.
1: Μπερλουσκόνι στυλ.
2: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή είναι. Η φάτσα του είναι σαν νέος Μπερλουσκόνι.
2: Άκου λίγο. Είναι σαν τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, όταν ο Πέτρος Ιακωβίδης
1: παππούς
2: θα γεράσει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Το εξαλέν είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο. Ο οδοντίατρός μου όμως μου το πρότεινε και για τα στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός μου. Μου είπα να το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πάντα στον δικό μας δρόμο, στην παρέα μας ήταν η Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Βρείτε τον δρόμο σας εδώ, στους 89,8. Σε αυτή την παρέα ακολουθεί ο Πέτρος Πολχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Ωραιότατη Τετάρτη, Τετάρτη 13 του τουνού του μήνου. Με την Eurovision χθες να κυριάρχησε, από ό,τι βλέπω έκανε σχεδόν 50% τηλεθέαση. Μονοπολεί τα μουσικά νέα της ημέρας, γιατί αλίμονο αν μόνο η μουσική απασχολούσε την ζωή μας. Σε αυτήν την εκπομπή όμως θα έχουμε μόνο ωραία χωρατά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, το ξέρετε ότι προσπαθούμε να δίνουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις και ευχάριστο περιεχόμενο. Μέχρι τις 4 μαζί με την Vodafone που φέρνει το SecureNet Family και το Custodio, εφαρμογές, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μαζί, παρέα με την Vodafone, ο Γιώργος Μαζονάκης με τους Going Through έρχονται σε λίγο εδώ, όπως και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Γιάννης ο Πλούταρχος, αλλά και ο Θοδωρής ο Φέρης. Δεν έρχεται σε λίγο, τώρα κιόλας.

αυτή την τηλεθέαση που σημείωσε χθες η Eurovision, που είναι μία από τις πιο μεγάλες που έχουν καταγραφεί την τελευταία 15 ετία στην χώρα, κοντά στο 50% έπιασε η προσπάθεια του Ακύλα και ήταν απλά ο ημιτελικός. Είδαμε ότι αναζωπηρώθηκε φοβερά το ενδιαφέρον για αυτόν τον διαγωνισμό. Νομίζω ότι είχε αναζωπηρωθεί κυρίως από την χρονιά που συμμετείχε η Μαρίνα Σάτι και πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά με την Κλαβδί, αλλά και φέτος με τον Ακύλα, που φαίνεται να είναι ένα από τα φαβορί. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα κρατάω μία πισινή όταν μιλάμε για τέτοιους μεγάλους διαγωνισμούς, γιατί μπορεί πραγματικά ο Ακύλας να τα πάει εξαιρετικά και στον τελικό και για, ξέρω εγώ, μόλις μία ψήφο να βγει δεύτερος. Μακάρι να βγει και πρώτος, ήταν πάρα πολύ δυναμικό το τραγούδι του. Σίγουρα είναι μέσα στα τρία δημοφιλέστερα και πιο αξιόλογα, και στο να τα βλέπεις αλλά και στο να τα ακούς. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ του Ακύλα. Δεν περίμενα, γιατί καμιά φορά το live σε καταπίνει, δεν περίμενα με τίποτα να το αποδώσει τόσο καλά, γιατί είναι απαιτητικό, κουραστικό, τρέχει πάνω κάτω, αναπνοές, όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά τα πήγε εξαιρετικά και ήταν και πολύ μαγική εικόνα που είδα. Σαν φαν της Eurovision πάρα πολλά χρόνια, ήταν νομίζω μία από τις πολύ καλές εμφανίσεις, αν όχι η καλύτερη της τελευταίας 20ετίας της χώρας. Συνολικά και ως παρουσία και ως εφέ και όλα τα σχετικά. Δεν έχει να κάνει με τη φωνή μόνο, έτσι. Η φωνή, ας πούμε, της Κλαβδίας είναι ασύγκριτη, αλλά έχει να κάνει με την παρουσία, το τραγούδι και τα πάντα όλα. Η Eurovision είναι. Από εκεί και πέρα, μου άρεσε αυτό που μου άρεσε εξ αρχής εμένα, το τραγούδι της Φινλανδίας. Ένα τραγούδι που το βιολί εκεί κυριαρχεί και ξεχωρίζει πάνω απ' όλα. Αλλά, παιδιά, η μουσική δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και τα όργανα. Έτσι. Όλα αυτά δίνουν την γοητεία τους. Και σύν ότι είδα λίγο ανεβασμένο το επίπεδο συγκριτικά με άλλες χρονιές, με βάση τα δικά μου κριτήρια. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι μια χρονιά που για πρώτη φορά δεν θα παρακολουθούμε ως θεατές κάπου ανάμεσα στην 10η και 25η θέση, αλλά θα παρακολουθούμε σαν υποψήφιοι νικητές. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από 20-21 χρόνια, πόσο είναι πια, να ξανακερδίσουμε την Eurovision. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Τώρα, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε επίσης να διακριθεί στην Eurovision, αν αποφάσισε ποτέ να πάει, ο Χρήστος ο Μαστόρας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σημειώστε αυτά που θα σας πω. Πλατεία Κοντιά, Golden Hall, Πλατεία Κοραή και φυσικά Σύνταγμα. Το Larry O'Brien Trophy, το επίσημο τρόπαιο του NBA, έρχεται στην Αθήνα για ένα tour μοναδικό, 13 και 14 Μαΐου, για να το δείτε από κοντά, να φωτογραφηθείτε, να νιώσετε λίγο ρε παιδί μου Αντετοκούμπο, λίγο LeBron James. Το Novibet NBA Trophy Tour έρχεται στην πόλη από την Novibet, μετατρέπει την Αθήνα στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό και θα έχει και άλλα, όχι μόνο το τρόπαιο. Το Noviverse σε ταξιδεύει στους τελικούς του NBA με μεγάλο διαγωνισμό. Μην περιμένετε, πάρτε μέρος, μπείτε στη Novibet, www.novibet.gr, μέχρι και τις 14 Μαΐου και μπορείτε να δείτε φέτος τους τελικούς του NBA. Καλή επιτυχία.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live.
4: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
11: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος.
15: Άκου το Αιγαίο.
16: Στείλε αμέσως.
17: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
18: Έμεινε ένας.
19: Εγώ είμαι.
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
20: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
23: Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
26: Δεν ξέρω.
25: Γιατί τραγουδάς?
26: Δεν το ελέγχω.
27: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
28: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
30: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
31: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
30: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
31: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
32: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Μία είδηση που μου είχε ξεφύγει και τη διαβάζω σήμερα είναι πως η Taylor Swift θέλει να καταστήσει τη φωνή της σε εμπορικό σήμα απέναντι στο AI. Δηλαδή, έχει κάνει τις αιτήσεις της η Taylor Swift στο Ινστιτούτο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να καταχωρήσει την φωνή της και να αποφύγει όλη αυτή την ιστορία που συμβαίνει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω το εξής, η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει χαρίσει μαγικά πράγματα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, και έχουμε φοβερές διασκευές. Νομίζω το Παπαούτε, το οποίο είναι ένα κομμάτι προδεκαετίας και με τη διασκευή του ως AI έκανε μεγαλύτερη επιτυχία, είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Και πολλές φωνές που χρησιμοποιούνται για άλλα τραγούδια. Δηλαδή, τώρα, ανά πάσα στιγμή, ο καθένας μπορεί να πάρει όποια φωνή θέλει, να την βάλει στο AI και να τραγουδήσει τραγούδια άλλου καλλιτέχνη. Οι τραγουδιστές και πολύ καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου, θέλουν τουλάχιστον να προστατεύσουν την ίδια τους τη φωνή από αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, να μπορώ εγώ, ο Πέτρος Μπολτονίδης, στην Ελλάδα, ο τίποτας, να πάρω την φωνή της Taylor Swift, που αγαπιέται από εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, και να την βάλω να τραγουδήσει ένα δικό μου τραγούδι. Θα φάω μια μινισάρα να και θα μου αξίζει, και να πάω και στη φυλακή άμα χρειαστεί για πνευματικά δικαιώματα. Αυτό θέλει η Taylor Swift. Ρωτάτε τη γνώμη μου, συμφωνώ απολύτως. Δεν θα ήθελα εγώ, και εγώ ας πούμε που είμαι ένας άνθρωπος που η φωνή μου είναι χαρακτηριστική, δεν θα ήθελα κάποιος να μπορεί να την χρησιμοποιεί με το AI για να την βάλει σε μια διαφήμιση, για παράδειγμα, ή σε μια μεταγλώτηση ή οπουδήποτε άλλο. Και εμείς είμαστε, επαναλαμβάνω, πουθενάδες. Τι να πούν οι διάσημοι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που ακολουθούνται από εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμου. Μπράβο στην Taylor Swift, εγώ είμαι μαζί της. Τώρα πώς θα το καταφέρουν αυτό δεν ξέρω, αλλά μπράβο. Ακούμε λογαριασμό και Κατερίνα Λιολιού.

0: Σε έναν online γεμάτο κόσμο με δυνατότητες, με εφαρμογές αλλά και με κακόβουλα πράγματα που μπορεί να βρει στο ίντερνετ, χρειαζόμαστε μια προστασία. Οι νέοι χρειάζονται πολύ περισσότερο. Με εμπειρίες από εμάς δεν μπορούν να βοηθηθούν, γιατί εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί πια σε όλο αυτό το πράγμα του online κόσμου. Έρχεται η Vodafone να κάνει μια πολύ ωραία δουλειά και μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση αλλά και προστασία. Οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Η εφαρμογή Tozi που τα προσφέρει όλα αυτά είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Και περισσότερα για αυτά θα βρείτε στο Vodafone.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
6: Οχ.
5: Οπς. Άουτς. Κάικες. Κόπικες. Γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Ελάτε ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είμαστε ήδη μία ώρα μαζί και θα πάμε άλλη μία ώρα παρεούλα και αυτήν και την επόμενη και μέχρι τις 4 που θα έρθει η Μαρία η Σολομού. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια, θα έχουμε στην παρέα μας τη Vodafone με το Vodafone All Plus που δίνει πρόσβαση σε SecureNet Family και QStudio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας για την ασφάλεια στο ίντερνετ και θα ακούσουμε και μουσική και θα ακούσουμε και Άννα Βύση με το Αιγαίο. Και ξέρετε, όποτε παίζει το Αιγαίο, τι κάνετε εσείς. Δηλώνετε, γράφετε σε ένα μήνυμα, ένα SMS. Και αυτά τα τρία λεπτά που θα ακολουθήσει το τραγούδι, γράφετε απλά δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και το στέλνετε στο 54301. Έτσι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ της Άννας Βύση το Σεπτέμβριο.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

sequel των ταινιών φαντασίας που γράφονται από video games δεν φημίζονται για την υπεροχή τους. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο που παίζει ο Carl Urban στο Mortal Kombat 2, θα του δώσω μία ευκαιρία σήμερα Τετάρτη, γιατί από αύριο βγαίνουν και οι νέες ταινίες της αίθουσας, οπότε να ολοκληρώσουμε με τις προηγούμενες. Εδώ έχουμε το franchise του Mortal Kombat, το οποίο διέπρεψε τη δεκαετία του 90 κινηματογραφικά, ήταν καλτήλα δυνατή. Τώρα επανήλθε πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αξιόλογο ήταν, δεν μπορώ να πω. Και έρχεται το νούμερο 2 με τον Carl Urban πλέον να κάνει τον Johnny Cage. Αυτό είναι η μεγάλη διαφήμιση, η αβάντα της ταινίας. Το θέμα, για όσους ξέρουν γιατί μιλάω αυτή τη στιγμή και κυρίως για τους gamers, είναι ότι ο Shao Kahn απειλεί να κατακτήσει το βασίλειο της γης. Γι' αυτό και οι καλύτεροι πολεμιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν τους δικούς του καλούς πολεμιστές, τους κακούς δηλαδή ουσιαστικά, σε ένα τουρνουά 10 γύρων. Και σε όλα αυτά έρχεται ο Johnny ο Cage. Όσοι λατρεύετε το video game, θα λατρέψετε και την ταινία. Όσοι δεν ξέρετε γιατί μιλάμε, δείτε μια άλλη ταινία. Πάμε να ακούσουμε στο δρόμο 89,8 Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ίντερνετ είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων και είναι περισσότερο από ποτέ. Και όσο τον εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμετώπιση με καταστάσεις και προκλήσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους. Έρχεται το TOZI, που είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Υπάρχει ακόμα και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, όπου μπορεί να δώσει πληροφορίες για όλα αυτά και να καθοδηγήσει τους νέους. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live.
3: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
4: ο διαγωνισμός κλείνει.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
8: πρέπει να είσαι έτοιμος.
10: Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
8: Ζήσε τη βραδιά.
3: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αστερόσκονη.
14: First Dates.
15: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
14: Κάθε μεσημέρι στις 4 παρα 25 στο Star.
16: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ο διαγωνισμός που έχει φέρει τα πάνω κάτω είναι εδώ, στα ταξίδια που σας στέλνουμε κάθε μήνα. Τώρα ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, παρέα με το Μαζί Travel. 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον δρόμο, με τους προορισμούς να είναι πλέον σχεδόν ατελείωτοι. Θα σας πω ενδεικτικά: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο. Αν κερδίσετε στο διαγωνισμό, επιλέγετε έναν από αυτούς και πηγαίνετε εκεί 4 μέρες από εμάς και το Μαζί Travel. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, με ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά, γράφετε δρόμο, το όνομα, το επώνυμό σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301, γιατί 22 Μαΐου κληρώνει, παρακαλώ. Τέλεια. Πέτρος Γιακοβίδης.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν και να εκφράζονται. Μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά ερωτήματα: τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν τους κάνει να νιώσουν άβολα κάτι που βλέπουν. Έρχεται το TOZI, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, και οι έφηβοι με αυτό έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ισορροπία. Έχει τις ενότητες Κόσμος και MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Περισσότερα στο vodafone.gr ή κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή στο App Store και στο Play Store.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα.
17: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, Τετάρτη 13 του τουνού του μηνού και πορευόμαστε μέχρι τις 4 εδώ και 3 ώρες συνολικά κάθε μέρα. Περνάμε ωραία με τα χωρατά μας και στην παρέα μας η Vodafone με τις εφαρμογές γονικού ελέγχου, SecureNet, Family και Custodio για να κοιμόμαστε ήσυχοι για το που σερφάρουν τα παιδιά μας. Περισσότερα στο vodafone.gr. Η Άννα Βύση φέρνει την εξαίρεση.

αλλάζει η πορεία στην εκπαίδευση και υιοθετεί παραδοσιακά μέτρα μάθησης. Δίνει πλέον έμφαση στα έντυπα βιβλία και στο χαρτί, που παιδιά συγκινούμε με αυτό, είμαι της παλιάς σχολής, και ουσιαστικά μειώνει το χρόνο που περνούν οι μαθητές στις οθόνες, γιατί τα σχολεία εκεί είχαν πάρα πολύ οθόνη. Αναμένεται να εφαρμόσουν απαγόρευση κάθε οθόνης στα σχολεία, επιστροφή στο βιβλίο είναι το σύνθημα της κυβέρνησης, και το περνούν με νόμο, διότι φοβούνται ότι η ψηφιακή χρήση επηρεάζει τις μελλοντικές δεξιότητες των μαθητών στην οικονομία της χώρας. Δεν το κάνουν δηλαδή απλά διότι θεωρούν ότι είναι κακό να είσαι στις οθόνες, αλλά ότι αυτό επηρεάζει συνολικά την οικονομία της χώρας, διότι οι άνθρωποι που βγαίνουν, πώς να το πω, ρε παιδί μου, λιγότερο οξυδερκείς. Δεν ξέρω, αυτή η λέξη τη λέει η οθόνη σας ή έπρεπε να διαβάσουμε σε κάποιο βιβλίο. Κάτι τέτοιο εννοώ. Ακούμε στον δρόμο 89,8 Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
0: Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα στην κουβέντα μας, ενώ αυτό φανταζόμουν ότι θα μου στέλνετε μηνύματα για την Eurovision, τα είπαμε στην αρχή την πρώτη ώρα και τα συζητήσαμε, δεν έχετε αναφέρει κάτι σχετικά με αυτό. Οι περισσότεροι είσαστε σύμφωνοι ότι ακόμα και αν δεν σας αρέσει το τραγούδι του Ακύλα, εμένα μου αρέσει προσωπικά, θα θέλατε να κερδίσει για λόγους εθνικούς. Για, δεν είναι ντροπή να θέλουμε να κερδίσει η Ελλάδα το Eurovision. Και εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, θέλω να σας πω το εξής. Η Eurovision είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο που κρατάει, ξέρω εγώ, δύο μέρες τα προκριματικά και άλλη μια βραδιά το Σάββατο και τελείωσε. Πάπα λέει χρονιά. Δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας η Eurovision, γιατί ακούω και διάφορα. Πόσα πληρώνουμε για την Eurovision, πόσα κάνουμε. Εγώ θα πω πόσα βγάζουμε την Eurovision, διότι η ΕΡΤ με 50% χθες έβγαλε πολλά χρήματα στο λογαριασμό της. Μια ΕΡΤ που εμείς την πληρώνουμε, αλλά τουλάχιστον χορηγικά μπορώ να πω ότι μπορεί να καλύψει μόνη της την Eurovision και να το ξεπεράσει κατά πολύ αυτό με βάση τα έξοδα που κάνει. Από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι κάτι πολιτιστικό που γίνεται μια φορά το χρόνο. Χαρείτε το και μην είστε μίζεροι. Μέχρι εκεί. Ακούμε Θοδωρή Φέρη.

0: Ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα, σας αποχαιρετώ. Σήμερα είναι Τετάρτη, πέρασαμε ωραία. Από αύριο θα πούμε και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Θα προτείνουμε πραγματάκια, κανένα βιβλιαράκι, καλοκαιριάζει. Όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα. Να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Για μαζευτείτε, παρακαλώ, σιγά-σιγά. 4 η ώρα έχουμε το ραντεβού μας. Καθίστε αναπαυτικά. Κλείστε τα παράθυρα στο αυτοκίνητο. Βάλτε λίγο air condition. Κάποια ζέστη, τη ζούμε. Και είμαι εδώ, είμαι εδώ. Είμαι η Μαρία Σολομού. Είμαι στην πολυκατοικία μου, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Και εσείς παρέα μου εδώ στο δρόμο 89,8. Πώς μου είστε αυτή την ωραία Τεταρτούλα. Ελπίζω να σας φέρετε καλά ο καιρός, η ζωή, η δουλειά, η οικογένεια, γενικώς όλα να πηγαίνουν πρίμα. Εγώ έχω περάσει πια, εντάξει, είμαι καλά πια, αλλά πέρασα λίγο δύσκολα, γενικώς με αρρώστιες, αλλεργίες, πράγματα και αυτά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν σας συμβαίνει και εσάς αυτό το πράγμα, με το που τελειώνετε έτσι μια δυνατή δουλειά ή μια χρονιά η οποία σας έχει βγει λίγο η ψυχούλα, με το που λες, αχ, να κάτσω τώρα να ξεκουραστώ, αρρωσταίνεις. Γιατί πριν ο οργανισμός δεν αφήνει τίποτα. Είναι σε εγρήγορση και σου λέει, άμα κάτσεις όμως θα διαλυθείς. Για όλα τα άπαθα, όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, καλά είμαστε τώρα. Να οργανώσουμε τον υπόλοιπο Μάιο να φεύγει και αυτό σιγά σιγά, γιατί βιάζομαι. Βιάζομαι, παιδιά. Όλη τη χρονιά βιάζομαι να έρθει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω για εσάς. Ξέρω ότι κάποιοι είμαστε χειμερινοί, κάποιοι είμαστε καλοκαιρινοί τύποι. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Παρ' όλα αυτά, έτσι, εγώ χαίρομαι. Όταν αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα και να έχουμε έτσι λίγο ήλιο και να μας αρέσει και καθόλου αυτό. Και λέω, πω, έχει ζέστη και τώρα θα ήμουν για μπάνιο. Τέτοια δεν λέμε όλοι, εντάξει. Πείτε, σας έχω νέα, είναι μέσα εβδομάδας, που σημαίνει ότι τι έμεινε, μωρέ, σήμερα, αύριο, τελειώσαμε Σαββατοκύριακο, να αρχίσουν να δειλά κάτι μπάνια ή να αρχίσουν κάτι ρακέτες για να ζεσταθούμε, να μπούμε. Να κάνουμε τη βουτιά μας και τέτοια. Όπου και να βρίσκεστε, θα σας κάνω εγώ παρέα υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά 3 ώρες κάθε μέρα να σας πιπηλάω το μυαλό με διάφορα θέματα και σήμερα το θέμα είναι. Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, σήμερα το θέμα. Δεν ξέρω, διαφωνίες θα έχουμε άλλες απόψεις, θα έχουμε και τις δικές μου, πάντα είναι. Δεν ξέρω, διαφορετικές μάλλον από τον περισσότερο κόσμο. Αλλά για να δούμε, για να δούμε. Ας κάνουμε ένα μικρό έτσι startup, ας πούμε, με μουσική πουλή, με ωραία κομμάτια, να ζεσταθούμε και να ξεκινήσουμε με φόρα. Καλή μας διασκέδαση.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

είμαστε πάλι. Κοιτάξτε τώρα σήμερα τι συζητάμε. Είναι τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα γύρω από τα φύλλα. Υπέροχο θέμα. Εντάξει, δεν θα το. Τώρα θα το μαδίσουμε λίγο. Θα το μαδίσουμε, αλλά όχι με την αυστηρή του έννοια, όχι με βαρύ τρόπο. Με τον τρόπο που το λέμε στην παρέα, στο τραπέζι, στο σπίτι. Έτσι, τύπου μεταξύ μας. Υπάρχουν, παιδιά, τόσες ατάκες που τις έχουμε ακούσει τόσες φορές που τις λέμε πια σχεδόν μηχανικά. Και ξαφνικά λες, τι είπα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό. Χωρίς να σταματάμε να σκεφτούμε ότι αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, έχει μεταφερθεί αυτό στο κεφάλι, στο σώμα, στο DNA, στον τρόπο μας κτλ. Και μας ξεφεύγουν κάτι στερεοτυπικές, σεξιστικές φράσεις, οι οποίες ελπίζω να μην μας χαρακτηρίζουν. Ελπίζω να είναι από την τρεχάλα του μυαλού που μας ξεφεύγει και λέμε, τι είπα τώρα, όχι, δεν το εννοούσα, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Όχι επειδή μας έχουν πει ότι πρέπει να μιλάμε σωστά ή οτιδήποτε άλλο πια και ότι αυτό, αλλά επειδή πραγματικά ποτέ δεν το εννοούσα. Απλά ήταν κάτι που επειδή το ακούς να επαναλαμβάνεται, θα μου πεις ότι ακούς εσύ το λες. Όχι όλα. Αλλά κάποια δεν θεωρείται ότι έχουν μείνει, ας πούμε, λανθασμένα και έχουν καρφωθεί μέσα στο κεφάλι μας. Γιατί αν κάτσουμε και τα αναλύσουμε, θα δούμε ότι τίποτα δεν ισχύει. Επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε άντρας είναι διαφορετικός, κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Εντάξει, όλοι οι άντρες έχουν την ίδια μούρη. Το έχετε ακούσει αυτό. Οκ. Ή δεν υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν είναι μόνο γουρούνια. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά είναι κάποιες φράσεις. Οι άντρες δεν καταλαβαίνουν, οι γυναίκες υπερβάλλουν. Έτσι είναι οι άντρες. Τι να πεις μωρέ, τώρα γυναίκα είναι και αυτή. Ιστορίες διάφορες κτλ. Δεν μ' αρέσει αυτή η κατηγοριοποίηση, ας πούμε, αυτό το ότι πέφτω κάτω από μια ταμπέλα επειδή είμαι γυναίκα ή επειδή είμαι άντρας. Βέβαια, πάρα πολύ συχνά μιλάμε πιο γενικευμένα, το οποίο προσπαθούμε όλοι να το αλλάξουμε και να κάνουμε αυτή την περίφημη συμπερίληψη. Που σημαίνει ότι ό,τι και να πεις πρέπει να λες εκτός από αυτούς, εκτός από τους άλλους, εκτός από εκείνο, εκτός από τ' άλλο. Η πλειοψηφία, η μειοψηφία. Που και εκεί πάλι δεν σωνόμαστε, παιδιά. Δηλαδή, κανείς δεν μιλά έχοντας στο χέρι του, ας πούμε, έρευνες 100% με στατιστικά που λένε πόσο τοις εκατό οι γυναίκες, ας πούμε, είναι κακοί οδηγοί. Γιατί αυτό είναι, ας πούμε, μια τάκα σεξιστική φουλ, η οποία όμως, παιδιά, ας πούμε, εγώ βγαίνω εκτός του κανόνα. Είμαι εξαίρεση και το λέω ευθαρσώς. Οδηγώ πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω δει γυναίκες να μην οδηγούν καλά, όπως και άντρες. Τώρα, αυτό γιατί μας έχει κολλήσει. Σίγουρα θα, για να υπάρχει σαν τσιτάτο μπορεί και να συμβαίνει. Αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι. Ούτε όλοι οι άντρες είναι καλοί οδηγοί. Καταλάβατε. Έτσι θα το πάμε. Λίγο στον αφρό. Το θέμα τώρα είναι με όλα αυτά. Ότι πού τα βρήκαμε εμείς όλα αυτά. Από πού τα πήραμε. Και τι τα επαναλαμβάνουμε τόσο αυτόματα. Πώς μας έχει γίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο.

έννοια, ξέρετε τι με εντυπωσιάζει, μάλλον με την κακή έννοια, ότι κάποιες ατάκες λέμε με τόση σιγουριά ώρες-ώρες, σαν να είναι νόμος του σύμπαντος. Ποιος το αποφάσισε, ρε παιδιά, αυτό? Πότε έγινε η ψηφοφορία, ας πούμε, δεν με καλέσανε εμένα σε αυτό? Και το πιο αστείο είναι ότι τις λέμε αυτές τις ατάκες χωρίς καν να τις σκεφτούμε. Είναι ένας αυτοματισμός, είναι αντανακλαστικό, είναι σαν να τις έχουμε κατεβάσει στο σύστημα και τρέχουν χρόνια μέσα, ας πούμε, και πατάς να κοπεί και βγαίνει αυτό. Και αν κάποιος το κόψει αυτό, γιατί τι είπες, γιατί το λες αυτό, εκεί αρχίζει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμέ.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Θα ήθελα να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστροφή εδώ στον δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία Σολομού. Μιλάμε για τα στερεότυπα των φίλων, τα οποία είναι, παιδιά, κλασικά λέμε έτσι με κάποιο χιούμορ, ή πάλι των φίλων κτλ. Ότι είμαστε πολύ πιο συναισθηματικές από τους άντρες, και αυτό το πιστεύω. Αλλά νομίζω πια ότι τα ποσοστά είναι τάλε κουάλε, παιδιά. Γιατί έχω αρχίσει να γνωρίζω άντρες που να είναι. Έχουν περάσει από τη ζωή μου άντρες, σαν γνωριμίες και σε αυτό, όχι μόνο σύντροφοι. Που έχουν έντονο συνέστημα. Και βέβαια έχουν και μάθει και πάρα πολύ ωραία την ικανότητα να το κρύβουν. Άλλο και αυτό κακό, τουλάχιστον εμείς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από πολύ παλιά είμαστε πιο έντονες αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εκτονώνεται, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ένα τσιτάτο το «Οι γυναίκες θέλουν δράμα». Είναι ένα τσιτάτο που το τρώμε drama queens, ας πούμε. Το οποίο δεν έχει θετική χρειά ακριβώς. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω υπάρξει πολύ drama queens στη ζωή μου. Μέχρι που γίνα beach queen. Δηλαδή, έχω υπάρξει. Αλλά δεν σταμάτησα γιατί. Όχι, θα είμαι δυναμική. Δυναμικότατη είμαι και ήμουν πάντα. Και όταν αποφάσισα να σταματήσω να είμαι drama queen. Γιατί είναι απόφαση. Γιατί δεν αξίζει τον κόπο να γίνω drama queen για κάτι που να αξίζει. Όχι για κάθε βλάκα. Οπότε από την απογοήτευσή μου σταμάτησε αυτό το πράγμα. Πολλά παιδιά τσιτάτα. Μπορούμε να λέμε όρια. Οι άντρες δεν κλαίνε. Φαντάζομαι και αυτοί οι άνθρωποι αν έχουν μεγαλώσει με αυτό από τις μανούλες τους. Χριστέ μου, τι κακό έχουμε κάνει στα παιδιά μας, στα αγόρια δηλαδή. Γιατί δεν την κλαίνει οι άντρες. Τώρα ο άντρας είναι σκληρός, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, αντέχει, κάνει. Θα κάνει, θα γίνει κούλα. Δεν θα κλάψει ο άντρας, παιδιά, άμα πονέσει. Άμα συγκινηθεί από κάτι. Θα το κρύψει πάρα πολύ καλά. Γιατί υπάρχει αυτή η ντροπή στον άντρα ότι δεν. Θυμάμαι, είχα κάποια στιγμή ένα φίλο, ο οποίος έκλαιγε. Παρόμοια με μένα. Δηλαδή στις ερωτικές κομεντίες, σε κάτι αυτό. Έκλαιγε συνέχεια. Πάρα πολύ ευσυγκίνητος. Και δεν ντρεπότανε, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα. Μου είχε κάνει. Τότε ήμουν 20, βέβαια. Μου είχε κάνει τόσο εντύπωση που έκλαιγε και δεν το ενεχοποιούσα καθόλου. Και λέω, κοίτα, ρε παιδί μου. Γιατί και εγώ με το Boys Don't Cry είναι. Εννοείται τώρα. Τραγούδι, ταινία, τα πάντα. Milestone. Πραγματικά. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα.
15: Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
18: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
21: Coupons! Coupons!
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
24: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
24: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
26: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
29: Αθήνα, Ελλάδα.
28: Και σε όλο το πλανήτη.
30: Okay.
28: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
29: Και παίζει παντού.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
31: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Παιδιά, τι γίνεται? Το τι μου έχετε στείλει μηνύματα, να μην σας το πω. Λοιπόν, Παναγιώτης. Μαρία, εγώ μαγειρεύω στο σπίτι κάθε μέρα γιατί το λατρεύω. Κάθε φορά που το λέω σε παρέα, οι άντρες με κοιτάνε περίεργοι και οι γυναίκες λένε «Α, τυχαίρι η γυναίκα σου». Σαν να κάνω κάτι το αφύσικο. Ναι, δεν είναι ότι ίσα-ίσα δεν κάνεις τίποτα αφύσικο. Οι περισσότεροι άντρες, αυτό ας μου το εξηγήσει κάποιος, οι περισσότεροι σεφ είναι άντρες. Αν δεν απατώμε, έτσι. Ενώ ξέρουμε μια ζωή ότι η γιαγιά μας μαγείρευε, η μαμά μας μαγείρευε, η θεία μας. Όλες οι γυναίκες είναι attached στην κουζίνα και όλοι οι άντρες attached στην ψησταριά. Δεν ξέρω γιατί όμως υπάρχει αυτό ότι οι καλύτεροι σεφ είναι άντρες. Ξέρουμε και γυναίκες σεφ, εννοείται ότι ξέρουμε και γυναίκες σεφ. Αλλά είναι πολύ περισσότεροι άντρες, έτσι. Και το. Εννοείται ότι οι άντρες, σε κοιτάνε περίεργη γυναίκα, λένε πω, μπράβο το χέρι, γιατί οι δικοί τους άντρες ίσως δεν μαγειρεύουν. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο να μαγειρεύει ένας άντρας. Δεν είναι αφύσικο, δεν είναι το σύνηθες, αλλά δεν είναι αφύσικο. Αλλάζουν αυτά από γενιά σε γενιά, εννοείται, έτσι νιώθω. Μείνετε μαζί μας γιατί σε λίγο μπαίνουμε στο πιο οικείο κομμάτι της σημερινής συζήτησης. Μιλάμε για την καθημερινότητα, αυτές τις μικρές στιγμές που τις έχουμε όλοι ζήσει και τις ξέρουμε πολύ καλά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8 και η ώρα του καφέ ήρθε. Παιδιά, με συγχωρείτε, θα κάνω μικρό break να φέρω την Νταμιτζάνα και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό!
4: Πάλι μισό!
5: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
11: EU. Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω!
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω!
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος.
14: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα σήμερα, δεύτερη ώρα τώρα, για να δούμε την καθημερινότητα. Την καθημερινότητα, αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές που όλοι τις έχουμε ζήσει, ας πούμε, ας το παραδεχτούμε. Τις έχουμε όλοι αναπαράγει, έχουμε πει την μπούρδα μας. Εντάξει, ο άντρας που χάνεται στο δρόμο, ας πούμε, αλλά δεν ρωτάει για οδηγίες, γιατί το βρίσκω μόνος μου. Αυτό ίσχυε πάρα πολύ, παιδιά. Ίσχυε πάρα πολύ όταν ήμουν εγώ μικρή. Δηλαδή, έβλεπα τον πατέρα μου και τα λοιπά, που δεν υπήρχαν τα GPS και τα τέτοια. Και μέχρι και εμείς να κάνουμε GPS και αυτά, οι περισσότεροι φίλοι μου, ξαδέρφια μου κτλ. Όταν χανόντουσαν, δηλαδή έβλεπα τον πατέρα μου και τα λοιπά, που δεν υπήρχαν τα GPS και τα τέτοια.

αποστάσεις. Μπερδευόμαστε με τα μεγέθη. Κοιτάξτε τώρα, μπορεί να είναι και αλήθεια. Κάποιες γυναίκες να μην μπορούν να παρκάρουν τόσο καλά. Παρκάρω νταλίκα σε θέση smart. Αυτό έχω να πω για τον εαυτό μου. Δεν πέφτω σε αυτόν τον κανόνα. Το ποιος κρατάει τα περισσότερα λεφτά στο σπίτι, το ποιος δεν ακούει τίποτα, κάνει τον κουφό, ποιος μιλάει περισσότερο. Στερεότυπα, παιδιά. Αυτά δεν είναι από βιβλία, είναι από τα τραπέζια τα οικογενειακά και από την καθημερινότητα που τα βλέπουμε, γιατί τα βλέπουμε χρόνια αυτά να συμβαίνουν. Και απλά τα αναφέρουμε και σήμερα έτσι να θυμόμαστε πως έχουμε μεγαλώσει. Εγώ έχω μεγαλώσει με τέτοια. Και κάποια, όχι τόσο τραβηγμένα, τα έχω ζήσει κιόλα πιο μεγάλη. Στείλτε μου μηνύματα κι εσείς. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Και τώρα τι γίνεται με τα στερεότυπα της καθημερινότητας, παιδιά? Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Γιατί όταν μεταξύ δύο ανθρώπων έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται, φέρει πίν. Ας πούμε, είμαι πάρα πολύ σίγουρη εγώ ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο, ας πούμε, και θα. Ακόμη και τώρα, δηλαδή μετά από 100 χρόνια, θα με πάρει η μάνα μου σε πανικό να μου πει ότι έχασε το δαχτυλίδι της, το καλό. Τη βέρα της, το κινητό της, την τσάντα της, τα παπούτσια της. Κάτι έχει χάσει. Αυτό το θυμάμαι ανάμνηση από τότε που δεν καταλάβαινα και πολλά. 5. Το τι πράγματα έχουμε βγει στο ψυγείο, μέσα στην ντουλάπα. Το κλασικό. Δεν μιλάω που έβαλα τα γυαλιά μου και τα έχει το κεφάλι της αυτό το αστείο. Αλλά το ότι το πόσα έχω μάθει για την έβρεση, πόσες φανουρόπιτες έχουν συμβεί σε αυτή τη ζωή. Βέβαια, όπως καταλαβαίνω, ο πατέρας μου, τον θυμάμαι, ήταν ο ψύχρεμος. Δεν ξέρω, θα το βρεις, θα το βρεις. Κάπου το έχει βάλει η μάνα σου. Το ότι χάνουμε πράγματα, δηλαδή, εμείς οι γυναίκες. Εγώ πια έχω μάθει τα πάντα. Φανουρόπιτες ψήνω, που δεν μαγειρεύω, και δεν ο κόμπους. Όταν χάνω κάτι, παίρνω τον κολλητή μου και μου λέει: Κόμπο, έδεσες. Δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, πολλές φορές άντρες να χάνουν τα πράγματά τους. Δηλαδή, να μην θυμούνται που το έχουν βάλει. Αν χάσεις δαχτυλίδι αντρικό, σου έπεσε στο δρόμο. Τελείωσε. Αν χάσεις κόσμο, σου έχει πέσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να το βάλεις κάπου αλλού. Οι άντρες με τα πράγματά τους κιόλας είναι λίγο πιο προσεκτικοί με τις γυναίκες. Είναι τσιτάτο αυτό. Νομίζω ότι εμείς τα πετάμε και πιο πολύ. Είναι ένας κανόνας ο οποίος δεν ισχύει για όλους. Ας πούμε, εγώ θεωρώ πια ότι αυτό το έχω κληρονομήσει από τη μάνα μου. Φοβερό θέμα, έτσι. Αλλά αυτό δεν το λέμε στερεότυπο. Το λέμε έτσι είμαστε εμείς. Αυτό συμβαίνει σπίτι μας. Αυτά που συμβαίνουν σε εμάς.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάει για τα στερεότυπα η Μαρία σήμερα. Τα αντρικά, τα γυναικεία, έτσι τη μάχη των φίλων λίγο. Θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποια πράγματα πιο παλιά που κάπως έτσι ταξίδεψαν από τα ζευγάρια. Ποιος χαλάει τα λεφτά μες στο σπίτι? Ότι οι γυναίκες ξοδεύουν, κλασική ατάκα, ας πούμε. Παπούτσια, αυτά, ψώνια. Κανείς δεν μιλάει για τα gadget που χρειάζονται οπωσδήποτε για να λειτουργήσει το PC, το τσουτσου και τα λοιπά. Η καινούργια οθόνη, η προσφορά, σκούπα πάει μόνη της. Αυτά είναι περισσότερο αντρικά, παιδιά. Τα gadget, ας πούμε, και τα ηλεκτρονικά και η τεχνολογία είναι περισσότερο που ταιριάζουν στον άντρα. Όλα αυτά τα περιτά πράγματα, εκτός αν είναι κάτι μοναδικό, ας πούμε, μια φορά να πεις ότι χρειάζομαι αυτό. Βέβαια, υπάρχουν άντρες και άντρες και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κολλημένοι με την τεχνολογία. Υπάρχουν και όμως, το πιστεύω ότι υπάρχουν εκεί έξω. Ναι, μπορεί οι γυναίκες να χαλάμε πολύ περισσότερα λεφτά στην εξωτερική μας εμφάνιση, γιατί εμείς έχουμε και όλο το κομμάτι των μποτέ, τη μόδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άντρες που έχουν ροπή στην κοκεταρία. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους μου οι οποίοι μαζί τους για ψώνια. Έχει ακούσει κανείς να πάει με άντρα για ψώνια? Συνήθως βλέπεις κάτι έρμους να περιμένουν έξω από το Ζάρα, να καπνίζουν στη σειρά και να κρατάνε τις σακούλες και να υπομένουν. Δεν έχεις δει καμιά γυναίκα να το κάνει αυτό, ας πούμε, γιατί ο άντρας έχει πάθει τρέλα με το shopping therapy. Οι άντρες αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολοι, πολύ πιο πρακτικοί. Θα παραγγείλουν και από το ίντερνετ, θα κάνουν. Εμείς θέλουμε και λίγο το δοκιμαστήριο, θέλουμε και λίγο τον πόλεμο, θέλουμε και λίγο τη βόλτα με τις χαρτοσακούλες στα χέρια. Κάπως κάτι θέλουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια γυναίκα μπορεί να προσέχει τον εαυτό της ή οτιδήποτε άλλο, χαλάει τα περισσότερα λεφτά. Γιατί ο άντρας μπορεί να πάρει ένα παπούτσι που θα κάνει εμένα όλη η ντουλάπα μου, Φερρυπίν. Τα αντίστοιχα και γυναίκα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν όλα. Αλλά αυτό είναι ένας αστικός μύθος. Και αυτός μάλιστα. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Φιλανδία.
3: Α, η Φιλανδία. Δεν άρεσε
2: το βιολί.
3: Κανένα.
2: Με το βιολί δεν άρεσε. Θεωρείται να... φαβορή αυτό, το Ιστιγιάννη.
4: Αυτή είναι το φαβορή.
3: Μπορεί να μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Παρόλο που ο τύπος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Μιλάμε τώρα βλακίες μεταξύ μας.
2: Και είναι και τύπος που τραβάει τα βλέμματα.
4: Τι? Είναι γκομενιάρη.
2: Είναι
4: γκομενιάρη.
3: Είναι αυτό ωραίο άνθρωπο.
2: Αυτό με το μουσί δεν είναι.
3: Αυτό τη Φιλανδία ένα είναι. Είναι ένα και μια άλλη.
4: Εντάξει, εμά μα
3: αρέσει.
2: Αυτό το γούστο μα.
4: Θέλουμε μουσά του Φιλανδού.
2: Ναι, αυτή μα αρέσει.
4: Τι κάνουμε τώρα.
2: Μελαχρινός.
4: Μελαχρινός.
2: Ναι, ναι, Γιάννη.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη!
10: Όλα, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπέρ.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
17: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
18: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
17: Μία νύχτα.
18: Χιλιάδες φωνές.
17: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
18: Μην το χάσεις.
17: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και πάλι για να διαβάσω τα μηνυματάκια σας, για να δω τι μου λέτε. Βασίλης, εγώ χάνομαι πάντα, αλλά δεν ρωτάω ποτέ, το παραδέχομαι, προτιμώ να κάνω κύκλους. Να, Βασίλη μου GPS. Αλεξία, κάθε φορά που διαφωνώ με κάτι στη δουλειά ή στην παρέα υπάρχει πάντα κάποιος που λέει μάλλον έχει άσχημη μέρα. Σαν να μην μπορώ να έχω απλώς διαφορετική γνώμη. Ότι είναι αυτή η μέρα του μήνα. Ότι έχει, άμα βλέπουμε μια γυναίκα να έχει τα νεύρα, είναι αδιάθετη, ας πούμε. Έχουμε αυτό το, την ρετσινιά της, του mood swings, του ιστερίας. Η γυναίκα είναι ιστερική, όχι ο άντρας. Δηλαδή πραγματικά, τι να πω παιδί μου, ναι. Γιώργος, εμένα δεν πιάνουν τα χέρια μου καθόλου. Α, κάθε φορά που προσπαθώ να φτιάξω κάτι στο σπίτι, καταλήγω να καλό τεχνικό. Αλλά σύμφωνα με το στερεότυπο, εγώ πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά. Ναι, εννοείται. Υπάρχει το στερεότυπο και δεν θυμάμαι να έχω γνωρίσει άντρα που να μην ξέρει να βάψει το σπίτι μου, να μου φτιάξει τα υδραυλικά, να συνδέσει όλα τα ηλεκτρολογικά, όλα τα τηλέφωνα, backup αυτό, μεταφορά, φωτογραφίες. Δεν έχω γνωρίσει άντρα που να μην τα κάνει αυτά. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα κάνουν και δεν τους αφορά όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά θα κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορεί να όλοι να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Μπορεί να μαζεύει αυτό στο σπίτι όμως και τα ρούχα του και να τα διπλώνει. Γιατί έχετε δει άντρα που να διπλώνει, ας πούμε, τα ρουχαλάκια του και να τα βάζει στην. Εγώ δεν έχω δει, ας πούμε. Δεν έχω δει. Μπορεί να τα κάνει κάποια στιγμή μόνος του, αλλά το ημερήσιο αυτό που θα βγάλω κάτι θα το διπλώσω. Όπως θα θέσετε, δεν έχω δει και γυναίκα επίσης. Ούτε έχω. Και εγώ τα αφήνω και τα μαζεύω όταν θα έχω κέφι. Σε λίγο. Μιλάμε για τις σχέσεις, για το ζευγάρι, για όλα εκείνα τα πράγματα που λέμε και κάνουμε μέσα σε μια σχέση και τα έχουμε αποδεχτεί ως έτσι είναι. Μείνετε μαζί μας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει. Καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
12: οχ,
11: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
0: Εδώ είμαστε και πάλι στον δρόμο 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Παίρνουμε, ας πούμε, στο πιο προσωπικό κομμάτι, ρε παιδί μου, στις σχέσεις, που μέσα εκεί γίνονται όλα. Αν κάπου φαίνονται καθαρά τα στερεότυπα, είναι μέσα στο ζευγάρι. Ο ένας δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, ο άλλος το παίρνει όλα προσωπικά, ο ένας είναι παρεξηγιάρης, ο άλλος είναι κλειστός, ο άλλος τον πιάνει πολυλογία όταν πέφτει για ύπνο, ο άλλος μετά από ένα καυγά θέλει να μιλήσει, ο άλλος δεν θέλει, θέλει να κοιμηθεί. Το έτσι είναι οι άντρες, έτσι είναι οι γυναίκες, κουτάκια, πέφτουμε όλοι κάτω από διάφορες ταμπέλες. Είναι αναποφεκτό. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. 100% είμαστε έτσι. Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε κάτι, όλοι έχουμε μεγαλώσει κάπως. Έχουμε διδαχτεί κάποια πράγματα και δεν είναι ότι μας. Προς Θεού, δηλαδή την εποχή τη δική μου να με κάτσει κάτω η μάνα μου να μου εξηγήσει για τους άντρες. Δεν υπήρχε καλή. Εδώ πέρα δεν έμαθα την περίοδος μέχρι να την πάθω. Θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά, τουλάχιστον οι τελευταίες γενιές, μαθαίνουμε όλες οι μαμάδες, πιστεύω, στα αγόρια τους να σέβονται τις γυναίκες, να μην φέρονται σε μαμάκες, να μην είναι κολλημένοι πάνω μας. Ελπίζω, εγώ αυτά κάνω για το γιο μου. Και αντίστοιχα στα κορίτσια, ρε παιδάκι μου, κάποιες συμπεριφορές άλλες. Κάποια είναι αστεία πράγματα, κάποια συμφωνούμε, κάποια λέμε ναι, για να ηρεμήσουμε τους γονείς μας και ακολουθούμε σχέσεις. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε εμείς. Μεγαλώνουμε σε μια οικογένεια όλοι, φαντάζομαι. Οι πιο τυχεροί δηλαδή, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είχαν οικογένεια. Και κοπιάρουμε, όχι αυτό που θα μας πούνε οπωσδήποτε, γιατί αυτό μπορεί να φέρει και μια αντίδραση οτιδήποτε, αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, σαφέστατα αν μας κάνει, το αντιγράφουμε κάπως και το κάνουμε. Ή το απορρίπτουμε αυτό που βλέπουμε. Οπότε, ό,τι και να μας πει αυτός ο άνθρωπος, από τη στιγμή που βλέπω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, θα τα ακούσω κιόλας. Τώρα δεν ξέρω πώς περνάνε αυτά τα αστεία υποδόρια έτσι μέσα στο κεφάλι μας, στον εγκεφαλό μας, όλα αυτά τα τσιτάτα για το τι είναι ο άντρας, τι πρέπει να κάνει και τι είναι η γυναίκα και πώς πρέπει να φέρεται και τι είναι αυτό και εκείνο. Δεν ξέρω γιατί. Οι παρέες που είμαστε μικρά και ανίδεα στο σχολείο, μιλάμε τώρα από δημοτικό μέχρι γυμνάσιο, που λέμε μπούρδες μεταξύ μας, δεν ξέρει κανείς τίποτα και όποιος πει τη μεγαλύτερη μπούρδη, άλλοι τον κοιτάνε και λένε α, έχει δίκιο. Αλλά θα σας πω εγώ τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα τσιτάτα και οι μεγαλύτερες τίτλοι που δίνουμε και απόψεις που έχουμε για τη μάχη των φίλων, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στερεότυπα προκύπτουν από μέσα από το σπίτι μας. Των γονιών μας, και μετά το δικό μας και μετά με τον σύντροφό μας ή με τον άντρα μας, οτιδήποτε. Και τα μεταφέρουμε. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Και κάποιες φορές μεταφέρουμε κάτι, βλέπει ο άλλος κάτι άσχημο, αλλά μπορεί να το αλλάξει το κεφάλι του ή οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι σύμφωνα με το τι βιώνουμε. Δηλαδή, άμα γυρίσω εγώ και πω στο γιο μου, ας πούμε, ότι οι άντρες παιδί μου είναι ανεύθυνοι, γιατί εγώ αυτό βίωσα, ας πούμε, στο γάμο μου. Και εσύ κοίτα να μην γίνεις εσύ ανεύθυνος. Ναι, αυτό τις ευθύνες σου και να προσέχεις πάντα και. Λέω εγώ τώρα μια μπούρδα. Επειδή εγώ έτυχα σε ανεύθυνο άνθρωπο. Ή επειδή συνήθως επαναλαμβάνουμε τις επιλογές μας, οι επιλογές μας είναι ασυνείδητες, έτσι. Κανείς δεν θέλει να μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καλός, ας πούμε. Οι επιλογές μας λοιπόν είναι ασυνείδητες και ανάλογα με το τραύμα που φέρουμε κι εμείς, επιλέγουμε αντίστοιχα τραύματα ή επιλέγουμε τον καθρέφτη μας ή οτιδήποτε. Έτσι γίνονται οι επιλογές, οι μη συνειδητές. Εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο, μακάρι να υπάρχει άνθρωπο που να επιλέγει συνειδητά να ερωτευτεί κάποιον. Ασυνείδητο είναι όλο αυτό το πράγμα, τι μας τραβάει. Και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Πιστεύω ότι μας τραβάνε πράγματα τα οποία μπαίνουν σε κουτάκια. Οπότε, αν εγώ στη ζωή μου έχω κάνει 10 σχέσεις και έχω πέσει σε 10 losers, γιατί εμένα εκεί με πάει, ας πούμε, ή σε 10 προβληματικούς ανθρώπους, γιατί εκεί με πάει το ραντάρ μου, θα βγάλω ένα τσιτάτο, το οποίο μπορεί κατά λάθος να το περάσω στο παιδί μου, ή μπορεί να το δει το παιδί μου, ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να το έγινε νόμος. Τι μπορεί να είναι αυτό, το οτιδήποτε. Ότι εγώ έχω μπλέξει μονίμως με ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι άνεργοι, Φερρυππίν. Να. Οπότε το μήνυμα είναι ότι μην μπλέξεις με κατώτερό σου, Φερρυππίν. Πρέπει οι άνθρωποι να ερωτεύονται το ίδιο στάτους και όχι διαφορετικό. Είναι ανέφεκτες κοινωνικό στάτους, ας πούμε, μορφωτικό στάτους ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι ένα τσιτάτο, δεν είναι. Λέω πώς προκύπτουν αυτά. Νομίζω ότι προκύπτουν από μέσα από τα σπίτια μας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας, μεγάλο debate σήμερα. Τα στερεότυπα είναι πολλά, σοβαρά. Σίγουρα πέφτουμε όλοι κάτω από κάποιο. Σίγουρα. Κάποιο στερεότυπο, κάποια εξαίρεση του συγκεκριμένου τσιτάτου. Σίγουρα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν νομίζω ότι δεν έχει χαρτογραφηθεί όλη η μπουρδολογία της ζωής μας και όλα τα θετικά αρνητικά. Η κρεβατομουρμούρα την ξέρετε εσείς, γιατί εγώ την ξέρω την κρεβατομουρμούρα. Τη θυμάμαι από ελληνικές ταινίες. Αυτό που πέφτει στο κρεβάτι και αρχίζει πυρ. Συνήθως θεωρείται ότι η γυναίκα μιλάει πιο πολύ από τον άντρα. Και ότι αρχίζει αυτή η γκρίνια με το που πέφτουμε στο κρεβάτι. Είναι κλασική σκηνή από ελληνική ταινία, παιδιά. Κάτι βουτσάς με κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, η γυναίκα που θα πέσει στο κρεβάτι μετά από μικρό τσακωμό, τον οποίο θα. Αρχίσει το παράπονο, θα αρχίσει την γκρίνια και που δεν μου κάνεις και που δεν μου λέει και δεν αφήνεις το θέμα να κλείσει. Αλλά υπάρχει μια δικαιολογία. Ξέρεις γιατί δεν κλείνει το θέμα όταν αδικείται μια γυναίκα ή νιώθει αδικημένη ή μπορεί και λαθασμένα και όντως να συμβαίνει αυτό. Δεν κλείνει το θέμα γιατί δεν το έχει λύσει. Δεν έχει ανοίξει ποτέ κανονικά. Οπότε επίσης, εμείς οι γυναίκες, οι οποίες κάνουμε και λίγο τις χαζές ώρες-ώρες, να μην μιλήσουμε, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, έρχεται η ώρα που πέφτει στο κρεβάτι και ο άλλος όλη τη μέρα κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα του σπάσει τα νεύρα γιατί θες να το λύσεις, να το ανοίξει. Το θέμα και να το κλείσεις κανονικότατα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει, ας πούμε, να συνυπάρχει κανονικά και να καταπίνει τα προβλήματα που έχει με έναν άλλον. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Γιατί όταν παρεξηγούμε με έναν άνθρωπο ή κάτι πάει στραβά, δεν θέλω να του μιλάω για τρεις μέρες. Μέχρι να το εκλογικεύσει το κεφάλι μου. Γιατί θα πω και άσχημα πράγματα, μπορεί να γίνει μεγάλο τσακώμα και δεν μπορώ. Χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Λέω, okay, εντάξει, άσε με να ηρεμήσω αυτό. Για μένα η κατάλληλη στιγμή είναι τρεις μέρες μετά. Που τρεις μέρες μετά άλλος λέει, εντάξει, το κάνω βαφά. Και εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι εγώ γκρινιά. Ο άντρας δεν εκφράζει τα συναισθήματά του. Να ένα το πολύ ωραίο τσιτάτο. Το οποίο ναι, μπορώ να σου πω ότι έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άντρες και φίλους και ερωτικά που δεν μιλάνε για το πώς νιώθουν. Αλλά έχω γνωρίσει και κάποιους που μιλάνε πιο πολύ από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Που δίνουν τόσο ωραία και απλόχερα το συναισθημά τους, που λες αποκλείεται ψέμα. Αποκλείεται με κοροϊδεύει. Επίσης, πια να σας πω και κάτι, έχει γίνει και πάρα πολύ μόδα το love bombing. Οπότε πια έχουμε μάθει να μην τα ακούμε και πολύ αυτά. Αλλά έχω υπάρξει πολύ τυχερή στη ζωή μου σε αυτό το κομμάτι. Να έχω γνωρίσει άντρα ο οποίος πραγματικά αυτό που να λέει, αυτό και να ισχύει. Ούτε για να με ρίξει, ούτε για εντυπωσιασμό, ούτε για να κρύψει κάτι άλλο. 100% συνέστημα. Full on στα μούτρα. Αφού είχα τρομάξει τότε αδιανόητα πολύ, λέω αυτό. Ή είναι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου, ή κάτι θέλει από μένα. Δεν μπορεί να είναι. Και όμως ήταν κανονικό. Πραγματικά. Διάλειμμα λίγο, έτσι να μην προσφάω και κάτι μου ήρθε τώρα και επιστρέφω σε πολύ λίγο, παιδιά.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δρόμο και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Για να δω. Λοιπόν, η Άννα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο άντρας πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση και αν το κάνει η γυναίκα είναι είτε τολμηρή είτε απελπισμένη. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται όμως. Πια κάνει πολύ έντονα η γυναίκα την πρώτη κίνηση. Σε σημεία δηλαδή που. Απορώ. Δεν το θεωρώ. Ναι, υπάρχει αυτό το στερεότυπικό ότι ο άντρας υποτικά θα πλησιάσει μια γυναίκα. Ότι εγώ θα πω, αυτός θα έρθει. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως, εγώ πιστεύω, με το άντρας-γυναίκα. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί και εγώ έχω πει πάρα πολύ. Όχι, αν έρθει αυτός. Αλλά δεν το εννοώ επειδή είναι άντρας να έρθει. Όπως έχω πάει και εγώ αρκετές φορές και έχω διεκδικήσει ή έχω ξεκινήσει μια κουβέντα και δεν έχω πει γιατί να έρθει αυτός. Έχει να κάνει με την περίπτωση, παιδιά, και έχει να κάνει με το πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Είναι ωραίο ο άντρας να φλερτάρει, πρώτος. Δεν με ενοχλεί να φλερτάρει η γυναίκα, το θεωρώ εξίσου μια χαρά. Απλά ο τρόπος είναι το θέμα. Το πώς το κάνεις αυτό. Ελένη, Μαρία μου, ακόμα υπάρχει αυτό. Αν δείξεις ενδιαφέρον γρήγορα, είσαι εύκολη. Αν δεν δείξεις, σε κρύα. Ναι, το εύκολο υπάρχει. Το κρύα δεν ξέρω. Το εύκολο όμως. Εντάξει, μωρέ, αυτή με το πρώτο. Αυτό το στερεοτυπικό για το ότι πήγες πολύ γρήγορα στο κρεβάτι εσύ, ενώ ο άντρας. Μαγιά. Αρχίζει να αλλάζει και αυτό. Αρχίζει να αλλάζει και αυτό. Δηλαδή, δεν το πιστεύω. Ξέρετε τι χάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι ότι έχεις δικαίωμα σαν γυναίκα να το κάνεις. Εννοείται ότι έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το πράγμα θα λήξει. Νωρίς. Και δεν έχει κάποιο. Μπορεί ένας από τους δύο να τρελαθεί και να πει τέλειο και ο άλλος να πει εντάξει, το έκανα και αυτό λοιπόν. Μία σε γνώρισα, μία πήγαμε στο κρεβάτι. Ναι, μπορεί ο περίγυρος να πει α, εντάξει, εύκολη αυτή. Και αυτός που όπου μάγκα, κατευθείαν την πέτυχες. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτά είναι κάτι αστεία που δεν τα ακούω καν. Αυτό που λέει όμως και εμένα με ξενερώνει είναι ότι έτσι όπως έχουν γίνει σχέσεις και έτσι όπως αλλάζουν πολύ γρήγορα αυτό το fast food, χάνεις όλη την περίοδο του φλερτ που είναι τόσο ωραία η περίοδος του φλερτ και η προετοιμασία μέχρι να έρθει το ερωτικό, ας πούμε. Και υπάρχει βέβαια και πάντα η θεωρία ότι μα δεν θέλω κάτι παραπάνω, ούτε προετοιμασίες, ούτε φλερτ, ούτε τίποτα. Θέλω αυτό, γεια σας. Γιατί δεν μπορεί να το θέλει αυτό μια γυναίκα, δηλαδή, δεν κατάλαβα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Σειρά σας, παιδιά, ήρθε η ώρα σας. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, ποιο στερεότυπο ακούς πιο συχνά? Οι άντρες φοβούνται τη δέσμευση. Οι γυναίκες αγαπούν το δράμα. Οι άντρες φοβούνται τη δέσμευση, ε. Ναι. Είναι καινούριο αυτό. Είναι καινούριο. Προκύπτει από το βγαίνω ραντεβού με κάποιον και το πρώτο που σου λέει είναι κοίτα, βγήκα μόλις από μια σχέση και δεν είμαι καλά, δεν είμαι έτοιμος να περάσω. Ναι, είναι αυτό το τσιτάτο, το οποίο είναι ότι πιο ξενερωτικό. Α, θα μπορούσε να είναι αλήθεια. Β, αν είναι απλά δικαιολογία για να μην νομίζει άλλη κάτι, γιατί φοβούνται. Γιατί θα σου πω γιατί φοβούνται, γιατί έχω ακούσει και εγώ ιστορίες από φίλους, από. Γιατί μια γυναίκα κάνει πάρα πολύ γρήγορα σύνδεση στο κεφάλι της, πριν ακόμη τη δει. Και θεωρεί πράγματα. Ότι επειδή βγήκαμε δύο φορές και μιλάμε στο τηλέφωνο, τώρα αυτό προχωράει κανονικά σε σχέση. Μπορεί να μην έχουμε πει ότι είναι σχέση, αλλά προς τα εκεί δείχνει. Και γιατί να μην το θεωρήσει, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα, γιατί να μην το θεωρήσει. Μιλάμε κάθε μέρα, έχουμε βγει τρεις φορές. Πάει για σχέση. Τι κάνει? Άντε, μπορεί να κάναμε και σεξ. Πέρασε μια εβδομάδα, δύο. Τι είναι, δεν είναι σχέση? Τι μπορεί να είναι? Επειδή ο άλλος είπε στην αρχή, ας πούμε, ότι δεν είμαι σε φάση οτιδήποτε. Και, αν δεν είσαι σε φάση, θα βγούμε δύο-τρεις φορές, θα κάνουμε σεξ την τρίτη μέρα και θα εξαφανιστείς. Όταν περνάνε όμως δύο-τρεις εβδομάδες και συνεχίζεις και περνάς καλά, καλά με τον άλλον, γιατί να μην θεωρείς ότι κάτι έχει? Γιατί οι άντρες πια είναι. Σου λέει, δεν είπαμε τίποτα. Τι θα πούμε, παιδιά, θα το υπογράψουμε και τίποτα συμβόλαια στο τραπέζι, στο πρώτο ραντεβού? Παίζει πολύ αυτό και το έχω δει πολύ γύρω μου τελευταία. Πάρα πολύ. Είναι μια ασθενοησία, είναι μια κατάσταση περίεργη. Είναι μια υπερβολή και από τις δύο μεριές, πιστεύω, που μερικές φορές μπορεί να φτάσει στα άκρα κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να δώσω ούτε δίκιο ούτε στον ένα ούτε στον άλλο, ούτε άδικο. Οι γυναίκες αγαπούν το δράμα, βέβαια αγαπάμε το δράμα. Το αγαπάμε το δράμα. Το πιστεύω ότι το αγαπάμε το δράμα, άσχετα που εγώ πια δεν το αγαπώ. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το δράμα και το έχω κάνει full on στη ζωή μου. Drama queen. Full on. Δεν ξέρω πια αν το λέω με υπερηφάνεια, αλλά γιατί να μην το έχεις περάσει, μωρέ. Εφηβείες, αυτά, μεταεφηβείες, πράγματα, έρωτες, χωρισμοί, κλάματα, σουρσίματα. Νομίζω ότι είναι σωστό να το έχεις περάσει. Εκτός αν δεν είσαι στην ιδιοσυγκρασία σου και είσαι ένα ψυχρός μαζεμένος άνθρωπος, ας πούμε, που δεν θέλει να. Αλλά έχοντας περάσει από όλο αυτό και έχοντας χτυπηθεί για έρωτες, για να. Είμαι ρομαντικιά, πιστεύω ότι πρέπει να χτυπηθούμε για μεγάλους έρωτες. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω πια άλλο. Δεν θέλω να χτυπηθώ, δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Αν βρω κάτι να αξίζει πάρα πολύ τον κόπο, μπορεί και να ξαναχτυπηθώ. Αλλά για ανούσια πράγματα έτσι και αυτά, όχι, είναι. Όχι, κουραστικό πάρα πολύ. Τι ξέρω, παιδιά, τώρα πείτε εσείς τα δικά σας. Δεν ξέρω, γιατί είπα πάρα πολλά σήμερα. Νομίζω, όχι, είπα πάρα πολλά. Θα είχα να πω κι άλλα, αλλά δεν ξέρω. Αυτά για από μένα για σήμερα, Τετάρτη. Νομίζω ότι θεματάρα σας είχα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να έχει παράπονο. Καλό υπόλοιπο σας εύχομαι, όλα τα καλά. Φτάει η ώρα να πάω να φύγω κι εγώ να κάνω τα δικά μου, να κάνετε κι εσείς τα δικά σας, να περάσετε σούπερ. Και ραντεβού αύριο εννοείται στις 4 η ώρα στο δρόμο 89,8 εδώ, στην πολυκατοικία μου, παιδιά. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: Are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω σήμερα που είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 13 έχει. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Θα ήθελα να είναι Τετάρτη 14, Πέμπτη 15, Παρασκευή 16, να είναι σε μια ισορροπία. Δεν πειράζει παιδιά, 13 έχει ο μήνας. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και καταλαβαίνετε ότι η διάθεσή μας είναι κάπως έτσι. Εσείς, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, έχω αποφασίσει ότι δεν θα πω τίποτα δυσάρεστο σήμερα. Γιατί υπάρχουν πολλά δυσάρεστα που συμβαίνουν. Πολλά τραγικά και σκληρά σε καθημερινή βάση. Αποφάσισα λοιπόν ότι σήμερα δεν θα κάνουμε καμία αναφορά σε τίποτα που να μας δημιουργεί ανάλογες εικόνες ή ανάλογα συναισθήματα. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε να δούμε την πραγματικότητα ή κλείνουμε τα μάτια μας ή γυρίζουμε το κουμπί και λέμε «Α, για μια ωρίτσα δεν θα είναι όλα υπέροχα και θα ζούμε στο ροζ συννεφάκι μας». Καμία σχέση. Απλώς να δώσουμε λίγο χώρο στο μυαλό μας, να μπορέσει να σκεφτεί. Να σκεφτεί πιο καθαρά, ακόμα και αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν. Και να μπορέσει και το μυαλό μας να μπει σε μια διαδικασία για πράγματα που συμβαίνουν και δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί. Όπως επίσης και για συμπεριφορές μετά από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.

Να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε όποια μετερίζει κι αν είμαστε, σε όποια δουλειά κι αν βρισκόμαστε, σε όποια διάθεση κι αν έχουμε, πρωτίστως να έχουμε σεβασμό και να κρατάμε μια απόσταση από όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πολλές φορές να τα σχολιάζουμε. Έτσι είναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: βράδια.
1: Πάμε τώρα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, γιατί υπάρχουν πολλά και διάφορα που θέλετε να πούμε, να ζήσουμε, να ακούσουμε στο δρόμο 89,8 και ερχόμαστε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το
0: φεγγάρι. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο

0: παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο!
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο!
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο!
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Αθήνα,

0: Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Στην παρέα μας λοιπόν, στο δρόμο 89,8, απόγευμα Τετάρτης, στα μέσα ουσιαστικά του Μαΐου, ο οποίος έχει αποφασίσει να μας δείξει τι θα πει άνοιξη και πολύ καλά κάνει, κατά την άποψή μου, κατά την άποψη ορισμένων, όχι. Θα έπρεπε να μην έχει τόσο καλό καιρό, να μην έχει τόσο πολύ ζέστη κλπ. Κλπ. Οι απόψεις δίστανται, διαφωνούμε σε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ας κερδίσει ο Μάιος. www.dromosfm.gr για να σας ακούσουμε.

0: Τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται με το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά. Μπορείς να έχεις 20% για τις αγορές σου στο About You. Μπορείς να έχεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία, πολλά ακόμα. Οπότε δεν έχεις παρά να σπεύσεις.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά έναν Εκώ της Φρέσιντερμ ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Φρέσιντερμ, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε λογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
17: οχ,
16: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
20: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
23: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
24: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
22: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
23: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
24: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
22: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
25: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
26: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
27: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
22: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
27: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
28: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosofam.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Μερικές φορές, παιδιά, να μην λέτε, να υπονοείτε. Τις περισσότερες όμως, αυτό που υπονοείτε να το λέτε. Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να κάθεσαι να σκέφτεσαι τι θέλει ο άλλος και τι ακριβώς εννοεί και πώς το λέει και γιατί το λέει. Ωραίο είναι το μυστήριο του υπονοούμενου μαζί σας σε κάποιες φάσεις, αλλά στις περισσότερες πείτε αυτά που θέλετε ευθέως. Λέω εγώ τώρα. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ πάντως να ερμηνεύω. Και βαριέμαι πάρα πολύ να με ερμηνεύουν και οι άλλοι. Γιατί στο 100% σίγουρο, τις περισσότερες φορές λάθος θα είναι η ερμηνεία που θα δώσουν. Οπότε, γιατί να μην κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, ε?

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και πάμε και μαζί στην αυλή μας, θα δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ερχόμαστε με όλα αυτά που θέλετε εσείς να πούμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8 και είναι πολλά.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει την

0: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
0: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
4: Άκου τώρα να δεις και τι σου συμβαίνει και τι δεν σου συμβαίνει μερικές φορές. Κάτι θες να πεις, κάπως δεν το λες, κάπως το φοβάσαι, κάπως δεν θες να πάρεις κανένα ρίσκο. Η διαδικασία λίγο να τη βρούμε με ένα ρυθμό, παρακαλώ πολύ. Και σε όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, από το πολύ πολύ απλό μέχρι το πολύ πολύ μεγάλο, σε όλα τα επίπεδα, προσωπικά, πολιτικά, επαγγελματικά κλπ. Για να σας δω.

0: Αχ, τι ωραία που μου τα λέτε και τι ωραία που μου τα γράφετε. Να σας τα πω κι εγώ όμως, γιατί 22 και 23 Μαΐου έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Ρίζες Fest 2023 και φυσικά εκεί η Μπύρα Αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και φυσικά παγωμένη μπύρα Αλφα θα είναι εκεί για να σας περιμένει. Και αν εσείς θέλετε να πάτε δωρεάν, μπαίνετε στα social media της Αλφα έως τις 19 του μήνα και δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
9: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
10: ο διαγωνισμός κλείνει.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος.
15: Άκου το Αιγαίο.
16: Στείλε αμέσως.
17: Ζήσε τη βραδιά.
18: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αστερόσκονη.
10: First Dates.
13: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
10: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
0: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Βραδάκι λοιπόν πλέον, γιατί εμείς ξεκινάμε απόγευμα και πάμε προς το βραδάκι. Βραδάκι Τετάρτης, 13 του μήνα, χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε μέχρι και τις 10. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Όλα αλλάζουν, βρε παιδιά, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε και αυτές οι αλλαγές που έρχονται να έχουν και κάτι από τις δικές μας επιλογές και τις επιθυμίες. Το να γίνονται απλώς αλλαγές χωρίς εμείς να έχουμε καμία συμμετοχή ή κανένα συναίσθημα πολλές φορές πάνω σε αυτές, απλώς θα περάσουν. Και θα καθόμαστε και θα τις κοιτάμε. Να συμμετέχετε σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας. Στο συναίσθημά σας, στο νου σας, στο μυαλό σας, στη σκέψη σας, στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας, στην διασκέδασή σας, στο συναίσθημά σας. Εκεί κυρίως. Αυτό θέλω εγώ από σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πολύ ωραία μου τα λέτε, πολύ ωραία σας διαβάζω, να σας τα πω κι εγώ. 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην Wanted True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Γι' αυτό λοιπόν να μην χάσεις τα πάρτι στα πιο hot bars της Αθήνας, αλλά και street events στην πόλη σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 14 Μαΐου, Blue Brick. Και ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό χρώμα, ροζ πάντα και απολαυστική γεύση. Αλλά τι κάνουμε πάντα, απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
1: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια. Για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι. Το έχουμε μέσα μας.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
2: Στον δρόμο 89,8.
1: Αχ, αχ όχι τώρα ρε παιδιά. Κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7. Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
14: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
15: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
14: Μία νύχτα.
15: Χιλιάδες φωνές.
14: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
15: Μην το χάσεις.
14: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έλα έλα τώρα εδώ να δεις τι θα σου πω. Γιατί στην Παρασκευή 22 Μαΐου έχουμε την κλήρωση για το ταξίδι 4 ημέρες στην Ευρώπη για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υποστήριξη του Μαζί Travel. Τι θα κάνουμε όμως, στείλτε το μήνυμά σας, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 για να επιλέξετε εσείς σε ποιο προορισμό θα πάτε. Δηλαδή, κερδίζεις, είσαι ο νικητής ή η νικήτρια. Λες, εγώ θέλω να πάω στη Ρώμη. Αλλά μπορεί να θες να πας και στη Βουδαπέστη, μπορεί και στη Βαρκελόνη, ή στην Πράγα, ή στο Μιλάνο, ή στην Κρακοβία, ή στη Λισαβόνα, ή στο Βερολίνο. Δεν σου λέμε δηλαδή εμείς που θα πας. Μας λες εσύ που θες να πας. Δρόμος κενό, ταξίδι, όνομα, αποστολή 54301.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, στην ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο Allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
7: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
8: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
9: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά.
0: Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μέσα για τον Ακύλα.
2: Όχι, θέλω να πω πρώτα για τον Ιταλό.
1: Μ' αρέσει. Μάλλον Ιταλό.
2: Ο Ιταλό μ' αρέσει και
1: κάγκουρας, εγώ. Κάγκουρα. Ασύλληπτο κάγκουρα.
2: Παππούς εδώ μεταξύ, κανονικό
1: με μαλλί μαύρο.
3: Με μπριγιαντίνι.
2: Ναι,
1: βαψωμαλιά δυνατό. Βαψωμαλιά, κανονικό. 100%. Το λέω. Βαψωμαλιά. Ο οποίο πολύ παλιωμοδίτικο στυλ.
2: Πολύ.
1: Με τρει από πίσω να χορεύουν εκεί κάτι μυστήρια.
3: Τι νομίζετε, σαν ρέμπο αυτό.
2: Ναι, από το σαν ρέμπο βγήκε αρχικά.
3: Α, όντω.
2: Ναι, αυτή η πάντα.
1: Παλιωμοδίτης αυτός, ναι.
2: Εν τω μεταξύ αυτός είναι παππούς και κλείει τρία εγγόνια, ξέρω που είπε ο Γιώργος. Αλήθεια, ναι.
1: Φαίνεται.
2: Έλα, ρε.
1: Μπερλουσκόνι στυλ.
2: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή
2: είναι.
1: Η φάτσα του είναι σαν νέος Μπερλουσκόνι.
2: Άκου λίγο. Είναι σαν τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, όταν ο Πέτρος Ιακωβίδης
1: παππούς
2: θα γεράσει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Αναβήσει live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
4: ο διαγωνισμός κλείνει.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,

0: Πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
1: Στείλε αμέσως.
0: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
2: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρει.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θα με πονέσει.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Φιλανδία.
2: Α, η Φιλανδία. Δεν άρεσε
1: το βιολί.
2: Κανένα.
1: Με το βιολί δεν άρεσε.
2: Μπορούσα.
1: Θεωρείται φαβορή αυτό, το είστε Γιάννη.
3: Αυτή είναι το φαβορή.
2: Μα δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Παρόλο που ο τύπος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Μιλάμε τώρα βλακίες μεταξύ μας.
1: Και είναι και τύπος που τραβάει τα βλέμματα.
3: Τι? Είναι γκομενιάρη.
1: Είναι
3: γκομενιάρη.
2: Είναι αυτό ωραίο άνθρωπο.
1: Αυτό με το μουσί δεν είναι.
2: Αυτό Φιλανδία ένα είναι. Είναι ένα και μια άλλη.
3: Εντάξει, εμά μα αρέσει.
2: Αυτό
1: το γούστο μα.
3: Θέλει με μουσά του Φιλανδού.
1: Ναι, αυτή μα αρέσει. Μπράβο.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μελαχρινός.
3: Μελαχρινός.
1: Ναι, ναι, Γιάννης.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
4: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει,
10: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
10: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
3: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
0: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: βιογραφικό σου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όμως 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 89,8.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.